0: κοιτάξε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεπτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε. Στο παγκές το ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Γιατί μ' αλες τα μπλεχτώ.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Πολυτέλεια, μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live, τα μεγαλύτερα όνειρα. Cine DJ στα decks, δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 20.
0: Άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Να γκρινιάζεις, μόνο πάψε. Δεν μπορώ να το ανεχτώ. Άμα θες να φύγεις, φύγε. Στο πακέτο ξαναλέω.
4: Γιατί?
0: Μη μου πεις μετά πως θέω.
4: Ναι, γιατί.

0: κοιτάζε. Να γκρινιάζεις μόνο πάψε. Δεν μπορώ να τα ανεπτώ. Άμα θες να φύγεις φύγε. Στο παγκές το ξαναλέω. Μη μου πεις μετά πως θέω. Γιατί μου να λες τα μπλεχτώ.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η νύχτα στο κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Πολυτέλεια, μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live, τα μεγαλύτερα όνειρα.
1: Σύνη DJ στα decks, δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.

0: ξαναλέω.
1: Ναι, γιατί...
0: Μη μου πεις μετά πως θέω.
1: Γιατί
0: μ' αρέσει τα μπλεχτώ.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Η νύχτα στο Κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Πολυτέλεια, μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live, τα μεγαλύτερα όνειρα.
2: Σύνη DJ στα decks, δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
2: Feel the luxury.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ίσον. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: breakfm.gr.
1: Break FM 100,8.
0: Break 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
2: Break FM 100,8.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Γεια σας, καλώς ήρθατε σε άλλη μια ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης και μαζί για δύο ολόκληρες ώρες έχουμε την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης, τα πιο εύστοχα σχόλια φυσικά, γιατί αν δεν ευλογήσεις τα γένια σου, και όλα αυτά στην αγαπημένη σας συχνότητα και στον λατρεμένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Μείνετε εδώ, έχουμε δύο ολόκληρες ώρες μπροστά μας.

το ημερολόγιο δείχνει 10 του Ιούνιου. Σαν σήμερα ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και τον πρόεδρο Μάρκο Ρενιέρη, τον πρώτο πρόεδρο. Φοβερά πράγματα σαν σήμερα. Να πω επίσης ότι σαν σήμερα οι Ναζί κατακτητές επιστρέφουν στο Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους. Φοβερά πράγματα, παιδιά. Και αυτά τα αφήσαμε και περάσαν έτσι αυτές τις καταστροφές. Να πούμε επίσης ότι σαν σήμερα πέθανε ο εθνικός ποιητής της Πορτογαλίας, Λουίντι Καμόντς. Ούτε μας ενδιαφέρει βέβαια αυτό, αλλά απλά το λέω. Σαν σήμερα όμως πέθανε ο Ρέι Τσάρλς το 2004, ο γνωστός Αμερικάνος τραγουδιστής, πιανίτας, συνθέτης και από τους δημορφωτές της Soul Music. Και όχι μόνο αυτό, ένας από τους κορυφαίους, αν δεν έχετε δει το ντοκιμαντέρ The Night in Pop, κάπως έτσι λέγεται, για το πώς τραγουδήθηκε και ηχογραφήθηκε το We Are the World. Εκείνο το τραγούδι που είχαν γράψει USA for Africa, τραγούδι για να βοηθήσουν τα παιδιά στην Αφρική. Δεν θα έχετε καταλάβει τίποτα από Ray Charles. Έλα.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

το σφινάκι που πίνεις κάθε πρωί και σε γεμίζει ενέργεια. Πώς καταλαβαίνεις ότι περάσαν τα χρόνια, ε? Πώς καταλαβαίνεις ότι περάσαν τα χρόνια? Αυτό το σφινάκι έχει μέσα τζίντζερ, λέει. Που όπου και είναι αντιφλεγμονώδης. Πού είναι ρε εκείνα τα χρόνια που πήγαινε 8 η ώρα το πρωί και ήμασταν στα σφινάκια, στα υποβρύχια Jack Daniels, μέσα σε ποτήρι μπύρας και πήραμε και τις σαμπούκες με κόκκινη πετσέτα από κάτω, λες και μας έδιναν θεία κοινωνία. Πού είναι τώρα, θέλετε τζίντζερ το πρωί με ένα παναντόλ χιλιάρι και δυο κουταλιές μέλι? Καλά να πάθετε. Να κλαις αυτούς που...

Βρέθηκε και αυτό, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε δεύτεροι. Το πιο αρχαίο ερωτικό γράμμα γκράφιτι στον κόσμο βρέθηκε σε ελληνικό νησί. Τι νομίζετε, θα βρούμε τα γατιά να κάνουν γκράφιτι? Τι να κάνουν? Όταν αυτοί ανακαλύψανε το κρέας, εμείς είχαμε 500 χοληστερίνη. Πλάκα μου κάνετε. Ανακαλύψεις για την ερωτική ζωή των αρχαίων Ελλήνων μέσα από πέτρινες επιγραφές 2.500 χρόνων. Missing tough love forever και τέτοια. Για την απομακρυσμένη Αστυπάλαια ο λόγος, το μικρό νησί των Δωδεκανήσων, ανακαλύφθηκε το παλαιότερο γνωστό ερωτικό γκράφιτι στον κόσμο. Η ανακάλυψη έγινε το 2014 και χρονολογείται από τις αρχές του 6ου έως τα τέλη του 5ου αιώνα. Φοβερά πράγματα. Μία από τις επιγραφές απεικονίζει δύο φαλούς χαραγμένους σε μία επίπεδη επιφάνεια βράχου στην περιοχή του Βαθύ, ενώ δίπλα βρέθηκε και το όνομα Διών. Μία άλλη επιγραφή που βρίσκεται 52 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας αναγράφει με λεπτομέρεια τη φράση «Νικασιτήμος ο υφέ τιμιώνα», υποδηλώνοντας την όμως συγκεκριμένη έκφραση του έρωτα. Αυτά τα πράγματα.

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
2: Break 100,8. Πρώτη μετάδοση.

0: Η ώρα είναι 7. Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
0: Feel the luxury.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Ευγάτος, για φαντάσου. Για φαντάσου. Με αρρωσταίνει τελικά η σιγουριά σου. Και με τη λύπη το μανάδι στη φωτιά σου. Μα μου τη δίνει που τα θες όλα δικά σου. Να ξέρεις το έχω να σου πω αντέ. Και γεια σου.

σε ταράξω. Να σε ξαφνιάσω. Η ιστορία μου μαζί σου με θολώνει.

0: σε ταράξω, να σε ξαφνιάσω.
1: Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια, τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: το φως.
1: Και επειδή κάθε εκπομπή που σέβεται τον εαυτό της έτσι και εμείς θα πρέπει να πει, για να μιλήσει για πολύ σοβαρά θέματα μέσα από γνώση, μέσα από αποκρισταλωμένη άποψη, έτσι και εγώ θα σας δώσω την κορυφαία ακαδημαϊκή είδηση. Αυτά, κυρίες και κύριοι, είναι τα τρία ζώδια που δεν θα σου πούν ποτέ τι πραγματικά νιώθουν. Χαμογελούν, συμφωνούν, αλλά μέσα τους γίνεται χαμός. Αν ανήκεις σε αυτά, ξέρεις ήδη το γιατί. Ποια είναι αυτά? Θέλετε να σας πω? Έχετε περιέργεια? Θα σας πω αμέσως. Ο Σκορπιός είναι το απόλυτο κλειστό βιβλίο. Μπορεί να σε παρατηρεί, να σε αναλύει και να ξέρει τα πάντα για σένα, αλλά για τον ίδιο σχεδόν τίποτα. Τα συναισθήματά του είναι βαθιά, έντονα και συχνά ακραία. Όμως δεν τα εκφράζει εύκολα, γιατί φοβάται να μην εκτεθεί. Προτιμά να κρατά τον έλεγχο και να αποκαλύπτεται μόνο όταν νιώθει απόλυτη ασφάλεια. Κάτι που δεν συμβαίνει συχνά. Αν σου πει τι νιώθει, σημαίνει ότι έχει ήδη ρισκάρει πολύ. Δεύτερο ζώδιο που κρύβεται είναι ο εγώκερος. Ο εγώκερος δεν είναι ότι δεν έχει συναισθήματα, απλά δεν τα θεωρεί προτεραιότητα να τα εκφράζει. Είναι πρακτικός, συγκρατημένος και πολλές φορές δείχνει ψυχρός, αλλά στην πραγματικότητα απλά δεν θέλει να φανεί ευάλωτος. Και τέλος, εμείς οι υδροχόοι. Ο υδροχόος είναι ίσως το πιο αντιφατικό ζώδιο σε αυτό το θέμα. Μπορεί να μιλάει ασταμάτητα για ιδέες, σχέδια και θεωρίες, αλλά όταν φτάνει στα προσωπικά του συναισθήματα, εξαφανίζεται. Δεν του αρέσει να μπαίνει σε κουτάκια και αποφεύγει τις βαριές συναισθηματικές συζητήσεις. Προτιμά να κρατάει μια απόσταση ακόμα και από ανθρώπους που αγαπάει, γιατί έτσι νιώθει ελεύθερος. Αυτό όμως συχνά μπερδεύει τους άλλους, που δεν ξέρουν πότε και πού πραγματικά στέκονται.

Στη Φιλανδία τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια για όλους. Σας το λέω εγώ εδώ στην ραδιοθεραπεία. Τα πρόστιμα για υπερβολική ταχύτητα δεν είναι ίδια. Δεν υπάρχει στάνταρ, ας πούμε, είναι 200 ευρώ το πρόστιμο ή 500 ευρώ. Εφαρμόζεται το σύστημα των λεγόμενων day fines. Δηλαδή το πρόστιμο υπολογίζεται με βάση το ημερήσιο εισόδημα του οδηγού. Όπα, όπα, ναι. Γιατί σου λέει, φίλε, εσύ αν έχεις άπειρα λεφτά στην τράπεζα, τα 500 ευρώ είναι σαν να μπορεί να το κάθε μέρα. Έτσι λοιπόν η φιλοσοφία πίσω από το μοντέλο είναι ξεκάθαρη. Ένα πρόστιμο πρέπει να έχει την ίδια αποτρεπτική δύναμη για όλους. Για κάποιον τα 200 ευρώ μπορεί να είναι μισός μισθός, για κάποιον άλλον απλώς τα ποτά της Παρασκευής. Στη Φιλανδία τουλάχιστον αυτό το κενό προσπαθούν να το κλείσουν. Καλό, καλό το ακούω. Καλό το ακούω.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα emails χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Δεν ξέρω αν ασχολείστε με τα αθλητικά. Δεν ξέρω αν έχετε μια αγαπημένη ομάδα που οι περισσότεροι σίγουρα από τα αγόρια έχουν. Τα κορίτσια είναι και τη μόδα τελευταία τα κορίτσια να έχουν ομάδες αγαπημένες. Αλλά υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής που το λάτρεψα μόλις διάβασα το ρεπορτάζ για αυτόν. Ο Μπέρνιο Φερχάγκεν. Λοιπόν, τι έχει κάνει τώρα αυτός? Δεν ήταν ποτέ ποδοσφαιριστής. Ήταν ένας καλλιτέχνης της εξαπάτησης και αποφάσισε το 2019 ότι δεν ήταν η χρονιά που θα γύριζε τον κόσμο με έξοδα τρίτων, υποδιόμενος το επόμενο μεγάλο ταλέντο. Τι έκανε λοιπόν αυτός, παιδιά? Ξεκίνησε στην Μολδαβία. Ένας μέτριος ερασιτέχνης, είχε ξεχαστεί και από κάτι ακαδημίες, έστειλε ένα email στην Dynamo Tiraspol με ένα βίντεο από highlights που θα ζήλευε και ο Μέση. Στο βίντεο βέβαια δεν ήταν ο ίδιος. Οι Μολδαβοί μέσα στην ασφάλειά τους τον υπέγραψαν για να συνειδητοποιήσουν στην πρώτη προπόνηση ότι ο Μπέρνιο είχε την ίδια σχέση με την μπάλα όσο ένας περαστικός από το δρόμο. Δηλαδή, παιδιά, αλήθεια έτσι? Ο ατζέντης φάντασμα και το tour στην Ιφίλιο απτόητος μετακόμισε στην Νότια Αφρική, στην Cape Town City FC. Αυτή τη φορά με το πλάνο να αναβαθμίστηκε, η ομάδα έλαβε συστατικές επιστολές από έναν διάσημο ατζέντη που εκλουπαρούσε τους Νοτιοαφρικανούς να μην χάσουν αυτό το διαμάντι. Φυσικά ο ατζέντης ήταν ο ίδιος ο Φερχάγκεν πίσω από το πληκτρολόγιο. Τον υπέγραψαν και είδαν ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Το σούταραν φυσικά. Ο επόμενος σταθμός ήταν η Χιλή. Αυτό το τσακάλι πώς δεν πέρασε από την Ελλάδα? Πώς δεν πέρασε από την Ελλάδα? Πήγε στη Χιλή λοιπόν, δεν περιορίστηκε να παριστάνει τον παίχτη. Οι άνθρωποι της ομάδας κατάλαβαν ότι ο τύπος δεν ήξερε καν να δένει τα κορδόνια του και εκείνος τους κατηγόρησε για ρατσισμό. Βέβαια, είναι και της μόδας τώρα αυτό. Και πήγε στη Δανία και είπε ότι είναι κολλητός του Μπέιλ. Αλλά παιδιά, αλήθεια τώρα, αυτό το διαμάντι, αυτή η παιχτούρα η μεγάλη, πώς και δεν κατάφερε να έρθει στην Ελλάδα εδώ? Και τι θα κάνει εδώ, ξέρετε? Θα το βάζα να παίξει εδώ. Και λέγει, μα δεν το βλέπεις ότι είναι καλός, αφού το λένε τα social media? Πώς λοιπόν τρώμε το παραμύθι και σε ένα ακόμα επίπεδο, το αθλητικό.
1: Έλα.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, γι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκεδαίρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: People have the power.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally λεπτό προς λεπτό με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης ο Γιώργος Ναστούλης με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Έτσι, να ανέβουμε σιγά σιγά. Να ανεβαίνουμε, να ανεβαίνουμε. Όλα και όλα. Από την πύλη της βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου. Ναι, ναι, ναι, ναι. Με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Παρακαλώ. Και φυσικά

0: Για μένα έλεγε. Άρε μεγάλη, DJ πάρει τι έχει φτιάξει. Ωραίος, ωραίος. Φοβερό ήταν, φοβερό. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τι έγινε, παιδιά. Τι πάθατε. Α, δεν θέλω τέτοια, δεν θέλω τέτοια. Τι σκένει από γοήτες που τελειώνουν τα σχολεία. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Για πάμε να ξυπνάμε σιγά σιγά. Για πάμε να ξυπνάμε σιγά σιγά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Κόρινθο. Καλημέρα Κορινθία. Καλημέρα Πελοπόννησο. Καλημέρα Ελλάδα που λέγεται το τραγούδι. Καλημέρα στην Κύπρο μας. Καλημέρα στην Ευρώπη μας, αγνήσιοι Ευρωπαίοι που είμαστε, να τα λέμε αυτά. Όχι, για μην μου πείτε μετά ότι δεν στάπα. Όλα και όλα, έτσι παιδιά. Ωραία. Λοιπόν. Καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Παντού. Όπου. Μα όπου. Μα όπου λέω και αν φθάνει το σήμα του Break FM στους 100,8. Εδώ λοιπόν φίλες και φίλοι, συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM, στο μικρόφωνο και σήμερα ο Γιώργος Ναστούλης. Με καλή διάθεση, θετική ενέργεια παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι.

το στολίδι της παραλίας, το μαϊστράλι. Και ο κύριος Κώστας είναι κάθε πρωί εδώ. Αν θέλω, αν μπορώ, ας κάνω και διαφορετικά. Αφού είναι εδώ κάθε πρωί ο κύριος Κώστας. Δεν έχουμε πει ότι ο Break FM είστε εσείς. Ο κύριος Κώστας είναι κάτι σαν το Break FM. Είναι κομμάτι του Break FM. Αφού κάθε πρωί είναι εδώ, πίνει το καφεδάκι του. Με το πάει στο μαγαζί, στο μαϊστράλι. Ανοίγει το ραδιοφωνάκι. Έμα. Όλα και όλα. Γι' αυτό τα λέμε, παιδιά, γι' αυτό τα λέμε. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα, την αγάπη μας. Έτσι και τις ευχές μας. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Έτσι είναι κάθε πρωί εδώ, φορτώνει τις μπαταρίες του για την υπόλοιπη διάρκεια της ημέρας. Άμε. Να τα λέμε αυτά. Και μας περιμένει πότε θα ξεκινήσουμε για να πούμε και εμείς την καλημέρα μας, για να ακολουθήσει το υπόλοιπο πρόγραμμά του. Ψώνια, γυμναστήριο, αμέ. Α, δεν αλλάζει, είναι όπως είναι ο πρωινός καφές συντροφιά με τον Break FM. Τα λέω, παιδιά, μην τα πω, τι, άλλη μόνο. Όλα και όλα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κώστα, καλημέρα.

καφεδάκι, λοιπόν, πίνει το καφεδάκι του όπως λέγαμε πριν. Φορτώνει τις μπαταρίες του, γιατί τώρα είναι και καλοκαιράκι. Και αδειάζουν κάθε μέρα, έτσι. Κάθε μέρα θέλουν φόρτωμα. Λοιπόν, το καλοκαίρι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Σας το λέω αυτό, μην πείτε μετάδοση, το είπα έτσι. Όχι, γιατί εντάξει, αργεί να έρθει ο Μπαρτζόκλου και έχει πολλές απουσίες. Και λέω, να τα λέω εγώ, παιδιά, γιατί μετά μου πείτε, καλά, ρε Γιώργο, Μπαρτζόκλου δεν έρχονταν. Εσύ τα έλεγες. Ωραία, λοιπόν, μια και μου δίνετε ευκαιρία να το πω. Το καλοκαιράκι μπήκε απότομα στη ζωή μας με υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά το θέμα είναι ότι κάπου θα μας τα χαλάσει Παρασκευή, Σάββατο. Βλέπω, εχθές μάλλον είδαμε ότι έχει βροχή. Και δεν είναι το καλύτερο. Εντάξει, να δροσίσει λίγο, αλλά ακόμα δεν ζεστάθηκε το καλάκι μας. Τι να την κάνουμε την δροσούλα. Έχουμε δροσούλα από την άνοιξη. Από την προηγούμενη βροχή. Την ανοιξιάτικη βροχούλα. Γι' αυτό σας λέω τώρα. Γι' αυτό σας το λέω, παιδιά. Αλλιώς θα σας το λέγα. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου. Και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα στο μικρόφωνο κοντά σας. Φίλες ακροάτρες, φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε την ημέρα μας και σήμερα. Εσείς εκεί στα ραδιοφωνάκια σας, εκεί στους υπολογιστές σας, εκεί όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν φτάνει το σήμα του Break FM, και εμείς που αλλού, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, εδώ, πίσω από αυτό το μικρόφωνο και σήμερα κοντά σας. Από τον Ακροκόρινθο, το Hollywood της Ευρώπης, έτσι το λέμε για να μας το ακούσουν, να μας ακούσουν αυτοί που μας ακούν εκτός των συνόρων. Και δεν είναι και λίγοι βέβαια, από ό,τι βλέπω εδώ αρκετές χώρες είναι συντονισμένες σήμερα και σταθερά η Ουγγαρία είναι στην παρέα μας και μας ακούει. Τώρα λέτε να είναι εκεί ο Μιχαήλ. Δεν ξέρω. Πάντως ο Μιχαήλ, παιδιά, τον έχουμε χάσει, έχουμε χάσει τα έγκλη. Δεν ξέρω, πολλές απουσίες. Να δω πώς θα τις δικαιολογήσει. Να δω πώς θα τις δικαιολογήσει ο Μιχαήλ, παιδιά.

Λοιπόν, καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Ναι, ναι, ναι. Μαθήτριες, μαθητές, γονείς, κηδεμόνες, εκπαιδευτικούς που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Δεν έχουν τελειώσει ακόμα τα σχολεία. Ρωτήστε τον Άρη τον Κατσαβρία τον Κοπανατζή. Το ξέρει πολύ καλά αυτός. Λοιπόν, που είναι καθοδόν αυτή την ώρα για το σχολείο. Και φυσικά όλα τα σχολικά λεωφορεία, μην ξεχνιόμαστε. Όταν λέμε σχολικά λεωφορεία, θα το επαναλάβω. Τι εννοούμε? Εννοούμε τα σχολικά λεωφορεία. Με τους οδηγούς, με τους συνοδούς, τις συνοδούς, τις καθηγήτριες και τους καθηγητές. Αμέ. Και φυσικά τις μαθητές και τους μαθητές. Και όπως λέω κάθε πρωί εδώ, καλημέρα στα σχολικά του Home Educators Αγωγή. Και δεν το λέω τυχαία, γιατί εχθές που βρέθηκα εκεί, βρέθηκα στην τελετή αποφύτησης των μαθητών του Home Educators Αγωγή στο ΕΘΡΙΑ, σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση, μια πολύ όμορφη τελετή. Κάθε χρόνο μας ευνηδιάζουν εκεί και κάνουν πολύ όμορφες τελετές αποφύτησης στο Home Educators Αγωγή. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, ήταν πολλοί αυτοί που μου λέγανε ότι Γιώργο, σε ευχαριστούμε για τις καλημέρες που μας λες το πρωί. Και μέσα σε όλα αυτά, παπ, πετάγεται και ο Σπύρος. Ναι, ο οδηγαράς ο Σπύρος. Και ρίχνει κάτι στροφές, παιδιά. Λέω, ευτυχώς που δεν είναι με το πούλμαν. Ευτυχώς. Γιατί έπαιρνε κάτι απότομες στροφές. Λέω, αυτές αποκλείεται, παιδιά, με το πούλμαν. Ήτανε χωρίς το πούλμαν. Γι' αυτό λέω, α, έτσι εξηγείται. Και οδηγάει ο Σπύρος. Α. Πάντως όντως ήταν, εντάξει, εκτός από το χώρο του Σπύρου που ήταν πολύ καλός, ήταν μια πολύ όμορφη τελετή, γιατί είχε και πολύ χώρο πάνω απ' όλα, έτσι, να τα λέμε αυτά. Μην ξεχνιόμαστε. Αμέ. Και περάσαμε όμορφα και τελείωσε και η σχολική χρονιά επίσημα. Αν και συνεχίζονται οι διαγωνισμοί, δεν είναι τόσο σίγουρο να τελειώσουν, το έχουμε του κάτω αγωγή. Πάρει καλά που τους βάλανε εκεί πέρα όπως και χορεύανε, να τους λέγανε παιδιά τώρα ένα τεστ. Οχ, πάλι καλά. Εδώ που τα λέμε εγώ το περίμενα, αλλά... Λοιπόν, συγχαρητήρια σε όλους και φυσικά στον κύριο Πλαστήρα και σε όλους τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές, τους γονείς και καλά αποτελέσματα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, που λέτε παιδιά, να πούμε καλημέρα και στα σχολικά του ΚΤΕΛ, να μην ξεχνιόμαστε, και σε όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας. Και στο Δημητράκη τον Κομνηνό. Ωρε φίλε, αυγό μάτι πρωινό. Απίστευτο. Ρε Μιτσάρα, τι μας θύμισες τώρα, και ντομάτα έτοιμη. Πω πω. Αλλά ο καφές δεν ταιριάζει, να ξέρεις, το λέω. Ο καφές με αυτό που έχεις δίπλα δεν ταιριάζει. Θέλει ελληνικό καφέ, Δημητράκη. Έμα. Θυμίζει χωριό, ρε παιδί, με αυτό που έχει φτιάξει εκεί. Καλημέρα, καλημέρα. Και ωραίο τοπίο. Πού βρίσκεσαι, ρε μεγάλη, εδώ στην παραλία? Πω. Είναι ιδιωτική η παραλία αυτή, Δημητράκη? Και δεν μας λες που είναι, γιατί καλέ? Γιατί, τι σου έχουμε κάνει? Για πες. Λοιπόν, όπως και να έχει, καλημέρα στο φίλο μας τον Δημητράκη τον Κομνηνό, που κάθε πρωί μας στέλνει και ωραίες καρτούλες εδώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έτσι, έτσι, να τα λέμε, να τα λέμε. Όλα και όλα. Λέμε όλα και όλα.

πρωινό στους 100,8 και στον Break FM. Εδώ θα πάμε τώρα, μην έχουμε να πάμε σε όλες τις καλημέρες σας. Νομίζω και έρθει ο Τασούλης ο Σιάρκας κάπου τον είδα. Μα είναι δυνατόν. Έτσι είναι.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε τον Άρη του Κατσαβριά που σας έλεγα πριν, το θυμόσαστε, εκείνος ο Κοπανάτζης, ο χθεσινός, ναι. Που ήρθε και λέει, ήθελε να μας πει κιόλας, θα είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις ο κύριος Άρης. Πει, επαγγελματικές υποχρεώσεις το πρωί. Παίρνεις το πούλμαν και πας. Επαγγελματικές υποχρεώσεις, πας στα παιδιά εκδρομή. Τι επαγγελματικές υποχρεώσεις, λέγα, τα λάβα, τι. Είχες πάρει μεταγραφή για τις αστικές συγκοινωνίες της Αττικής. Δεν νομίζω.
1: Καλημέρα κύριε Ναστούλη. Να έχουμε μια όμορφη μέρα και σήμερα. Είμαι λοιπόν εδώ με τα παιδιά και πάνε σήμερα να δώσουν το μάθημα των μαθηματικών. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όμως, αφού είναι πάρα πολύ καλοί μαθητές. Ορίστε το εξής ερώτημα που τους κάνω και ξέρουν την απάντηση. Λοιπόν, ένα και ένα,
2: δύο.
1: Ορίστε, άριστοι οι μαθητές. Μπράβο λεβέντες μου.
0: Να περάσουν όλοι, να περάσουν όλοι, Άρη. Θες να μεσολαβήσω ρε παιδάκι μου, θες να πάρω, πες μου, στείλε μου το τηλέφωνο του διευθυντή. Στείλ το μου εδώ να δεις. Θα περάσουν όλα τα παιδιά, τέλος. Άκουσε εκεί τώρα, τι λέμε.

μετά από αυτό που λες Άρη, νομίζω ότι του χρόνου τα παιδιά όχι στην επόμενη τάξη θα πάνε, αλλά νομίζω θα πάνε στη μεθεπόμενη τάξη. Ποια είναι ρε παιδί μου, τι πηγαίνουνε τώρα? Θα πηδήξουν δύο τάξεις, είμαι σίγουρος 100%. Τι λέτε τώρα, αμέ? Τι κάνουμε μαθηματικά ή δεν κάνουμε?

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, μου λέτε τώρα. Εντάξει, είπαμε για τα παιδιά. Να τους ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ο πατέρας μου είχε μανία με τα μαθηματικά. Καλά, όχι όταν ήμουν ακόμη μικρός, δεν θυμάμαι, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά μετά, γιατί είχε πάει και στη Γερμανία, μόλις γύρισε στα εγγόνια του, δηλαδή στα νύψια μου, στο Χριστόφορο και στη Βαρβάρα, είχε μανία να τους μάθει προπαίδεια. Ήταν καλός στην προπαίδεια. Λοιπόν, μετά ήθελε στις κόρες μου, αλλά εντάξει, οι κόρες μου είχαν εκεί πρώτη τάξη δασκάλα την γυναίκα μου, οπότε δεν χρειάστηκε. Λοιπόν, αυτά κύριε Άρη, καλή επιτυχία στα παιδιά σου. Εκεί. Στα παιδιά σου, εντάξει. Νομίζουν ότι είσαι γιατί έχεις καμιά εντεκάδα παιδιά. Εδώ στα παιδιά που μεταφέρεις έτσι. Βρε και οι φίλοι από το Λουτράκι, δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Τι πράγμα είναι αυτό. Μπράβο. Σου χρωστάω εγώ τραγούδι από χτες. Αποκλείεται. Ποιο ήταν αυτό, καλή. Τη θάλασσα κότσιρα, αυτό του κότσιρα πρέπει να ήταν. Εντάξει, μπορεί να το ξέχασα. Λοιπόν, τι θα γίνει δηλαδή. Εσείς δεν ξεχνάτε. Εσείς ξεχνάτε να έρθει στην εκπομπή, τι μου λέτε τώρα. Όχι, νομίζω το έβαλα. Ναι, θυμάμαι ότι το έβαλα και του κότσιρα. Πάμε. Και τα δύο τα έβαλα. Άρα εσύ δεν άκουγες. Λοιπόν, α, μας έχει στείλει καρδούλα εδώ πριν με τριαντάφυλλα. Ωραία, φίλε. Όμορφη μέρα. Είναι δυνατόν να μην πάει καλά η μέρα με τέτοια τριαντάφυλλα, παιδιά? Όχι, πέστε μου εσείς. Πέστε μου. Να και το καραβάκι της στο Αιγαίο. Τετάρτη είναι, ηλιόλουστη καλοκαιρινή, γεμάτη από χαμόγελα, αισιοδοξία και ελπίδα για τα καλύτερα. Ελληνικότατος καφές, ναι, παραδοσιακό φιτζάνι. Και το ποτήρι με το νερό, παραδοσιακό κι αυτό. Το κλασικό. Νεροπόδιρο. Και φυσικά χωρίς τριαντάφυλλο δεν γίνεται. Αμέ. Όχι, τα έβαλα και τα δύο, θυμάμαι πολύ καλά. Εντάξει, τέλος πάντων, άμα δεν το άκουσε το κότσι, θα το βάλουμε. Τι έκανα. Α, στεναχωρήσουμε για να πάρεις και τίποτα, έχεις και εσύ και μια ηλικία. Τι να λέμε. Όχι. Εδώ είμαστε στην εκπομπή για να περνάμε καλά, όχι για να σας δημιουργώ προβλήματα. Και μου πάθηκε τίποτα στην πορεία. Πού το πάρει.

0: μας καλά εσύ λέει. Δεν πάω από τίποτα. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στην ώρα και στα διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά με τα διαφημιστικά μηνύματα. Με τις καλημέρες σας.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: 8.30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live, τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
6: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
7: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
8: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Καλημέρα σε όλες και όλους.
12: Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Grace's great balls of fire. I let it love, but I thought it was funny. You came along and you threw me, honey. I've changed my mind. This good is fine. Grace's great balls of fire. Kisses the baby.
1: Ωραία, ωραία, εδώ είμαστε εδώ. Ναι, ναι, ναι. Επιστρέψαμε. Καλημέρα σας, φίλες ακροάτριες, φίλοι ακροατές. Καλημέρα, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήλθατε. Καλώς ήλθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήλθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Όπως κάθε πρωί είμαστε εδώ, συνεπείς το ραντεβού μας, συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Αρκετά, αρκετά έχουμε να πούμε και σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Να καλωσορίσουμε εσάς που έχετε μπει ήδη στην παρέα μας, μας έχει στείλει την καλημέρα. Να πω για το φίλο μου το Χριστάρα από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου που επικοινώνησε μαζί μας. Μου λέει, Γιώργο, μου λέει, να ξέρεις, τώρα πάω στο καφέ του Καρά και θέλω να τους ευνηδιάσω. Δεν το ξέρουν αυτοί. Θέλω την ώρα που θα πάω εκεί να πεις καλημέρα από μένα. Ωραία, πολύ ωραία. Καλημέρα λοιπόν από το Χριστάρα, από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Έτσι να μην ξεχνιόμαστε. Στα παιδιά εκεί στο καφέ του Καρά που μας ακούνε πρωί πρωί. Στο Γιάννη, στην Κορίνα και στο Παντελή. Από το Χριστάρα, μια καλημέρα. Και από μένα άλλη μία, δύο. Ωραία φίλε μου. Αυτό είναι σήμερα. Τετάρτη έχει λαϊκή σήμερα παιδιά. Δεν το περιμένατε να περάσει ο Χριστός. Α, το περιμένατε. Αυτό έλειπε.

Λοιπόν, να πω και μια καλημέρα εκεί στους εμπόρους της Λαϊκής στο Συνοικισμό. Όπως κάθε Τετάρτη, έτσι και σήμερα έχει Λαϊκή στο Συνοικισμό και είναι και καλός ο καιρός, ό,τι πρέπει είναι. Να πάμε λίγο γρήγορα γιατί μετά θα ανέβει η θερμοκρασία, παιδιά. Σας το λέω, μου πείτε μετά, δεν σας το είπα, έτσι. Ωραία, τέλεια. Ρε το μάμι, ρε το μάμι. Και ο Τζέρι εδώ στην παρέα μας, όλοι εδώ σήμερα. Αφού ήρθε ο Μπαλτζόγλου τώρα, τι λέτε?

Ξέρετε τι φοβήθηκε, παιδιά, ο Γιάννης ο Μπαλτζόγλου, λέει, με τη φόρα που έχει πάρει ο Σταύρος, μη με διαγράψει τελείως. Και έχω και το σένσιμα στο Break FM, λέει, δεν μπορεί. Και έχει και δίκιο, παιδιά. Και μόνο οι επιλογές που έχει διαλέξει, παιδιά, και μόνο τις επιλογές που έχει διαλέξει ο Μπαλτζόγλου, να τα λέμε αυτά. Νομίζω ότι δεν πρέπει να το διαγράψουμε ποτέ.

Και πάμε τώρα στο Viper να δούμε τι γίνεται εδώ. Πω πω πω, από το πρωί από τα άγρια χαράματα. Ναι, ο Γιωργάρας και σήμερα από τα Super Donut Στεφανάκης. Πρωί πρωί. Και να φανταστείς, η Γιωργάρα δεν είχα πάει πάλι για ύπνο, αλλά τόσο λες πιο νωρίς σήμερα. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα της Κορινθίας και πιο συγκεκριμένα λέει στην παρέα του Break FM. Επίσης την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο από το Φρούνο των Εξαμηλίων. Καλημέρα Γιώργα ρε. Ο Γιώργος εδώ με τα Super Donut Στεφανάκης που γλυκένει το λαό της Κορινθίας. Είναι κάθε πρωί στην παρέα μας. Άξιος αντικαταστάτης του Μπαμπίνιο. Ποιος είναι ο Μπαμπίνιο? Α, το ξεχάσατε κιόλας. Άμα. Να και η Αγγελική εδώ. Ναι, ναι, πρωινή, πρωινή σήμερα. Έχει στείλει και γράμμα, βλέπω. Ναι, καλά. Καλημέρα. Ευλογημένη Τετάρτη με υγεία. Καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Άρη. Εντάξει, ο Άρης είναι αυτός ο κομπανάτης ο οποίος κάπου την κομπανάει. Αλλά Μπάμπης δεν μου λέει κάτι αυτό όνομα. 2 μήνες. Έχει κλείσει 2 μήνες. Αμέ. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα Εραλδικής. Τι είναι τούτο? Η μέρα αυτή είναι αφιερωμένη, λέει, στην τέχνη και την επιστήμη της επινόησης. Δεν το ήξερα και μπράβο σου που το ήξερες, Αγγελική, μπράβο σου. Ένα τραγούδι, Δεν σε χρειάζομαι, από Άντζελα Δημητρίου. Πω, κομματάρα είναι αυτό, έτσι. Θυμίζει τα νιάτα με αυτό, ραδιοφωνικές μου εκπομπές τότε. Ως ραδιοπειρατής που ήμουν τότε, μια φορά και έναν καιρό, στην κατοχή. Κάποιοι από εσάς, όταν ακούγαμε εμείς αυτά τα τραγούδια, δεν είχατε γεννηθεί καν, έτσι. Ο Άρης ο Κατσαβρέας, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ναι, το 83 πρέπει να έχει γεννηθεί ο Άρης.

Λοιπόν, τώρα. Το γράμμα μετά, Αγγελική, από ό,τι καταλαβαίνεις, γιατί έχουμε πολλές καλημέρες που περιμένουν εδώ. Να και ο Γιάννης ο Αθόρυβος. Όπου και αυτός από τα αγρία χαράματα. Καλημέρα από το 152. 2. Καλημέρα, Γιαννάκη, καλημέρα. Να και ο Κώστας ο Καρούνης εδώ. Καλημέρα, Γιώργο, και καλή δύναμη. Καλή εκπομπή, φίλε, βάλε πάζι. Και πώς να κοιμηθώ και πώς να κοιμηθείς. Ποιος κλείνει μάτι, λέει, στα διανό κρεβάτι. Κομματάρα, έτσι. Ήταν ο ύμνος μας κάποτε αυτό, θυμάσαι, Κωστάκη, στις ραδιοφωνικές εκπομπές τότε, τις βραδινές, τις αξιμέρωτες.

Να και ο Τζιπαπ εδώ στην παρέα μας. Και αυτός μας έχει στείλει την καλημέρα του. Κίτρινα τριαντάφυλλα, ωραία φίλε. Άπεκτος, πρέπει να έχει τρέλα με τα τριαντάφυλλα ο Τζιπαπ. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα Γιουργάρα, καλημέρα. Καλώς ήρθες. Σε ευχαριστούμε. Ο Τζιπαπ εκεί από το συνεργείο Φανοπείο. Duo Τζιπαπ.

Βρε τον Τασούλη εδώ σήμερα, νωρίς. Πριν μισή ώρα, τι νωρίς. Γιώργο, καλημέρα και καλή εκπομπή. Καλημέρα σε όλους τους φίλους του Disco Break FM. Πώς το λέει, παιδιά, έτσι μου ήρθε να μην ξανακάνω εκπομπή. Πώς τα λέει αυτά, πώς τα λέει, τι ωραία που τα λέει. Αυτά τα σκέφτεσαι, Τασούλη, ή βγαίνουν έτσι αυθόρμητα. Disco Break FM. Ναι, να τα ακούει, να τα ακούει ο Σακελάρης, να μαθαίνει. Έτσι. Καλημέρα Παναγιώτη, λέει ο Τασούλης. Ο κύριος Τάσος Χιάρκας εκ Μποζικών. Τα ιστορικά Μποζικά που είχαν και κάποτε έναν ιστορικό πρόεδρο. Τον Κώστα το Καρατζή. Το θυμάσαι, Τασούλη? Ήταν καλός πρόεδρος, αλήθεια. Το γάτο, ναι. Λοιπόν, ναι, και η Αγγελική 2 και αυτή από τα αγρία χαράματα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάλι δεν θα σας ακούσω, λέει. Πάω δουλειά πιο νωρίς, Αγγελική 2. Υγεία να έχουμε και όλα τα άλλα βρίσκονται. Ας γεμίσουμε, λέει, τη μέρα με χαμόγελα. Καλή Τετάρτη. Okay, thank you, thank you. Okay, okay. Okay. Λοιπόν, να και ο Σακελάρης τι λέει εδώ. Καλημερούδια φίλε Γιώργο. Την καλημέρα μου και στον κύριο Σιάρκα. Οχ, τι είναι ο παδός Φιωρεντίνα. Ωραία φίλε, τι έπαθε παλικάρι. Δεν ξέρω καλά την ιστορία. Για πες μας ρε Παναγιώτη. Γράφει την ηχητικά, εντάξει, δεν θα την ακούσουμε όλοι. Λοιπόν, ο Κατσαβριάς λέει, το 83 ρε είχα γεννηθεί. Άφησα τον μπιμπερό και έπινα, λέει, το γάλα σε κούπα. Παιχταρά μου εσύ. Τότε που ονειρευόσουν να γίνεις ποδοσφαιριστής και εσύ να πας στη Φιωρεντίνα ή όχι. Λέω τώρα, λέω. Να και ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λουτρακίου εδώ. Ναι, ναι, ναι. Την καλημέρα μου σε όλες και σε όλους, λέει ο πρόεδρος. Γεια σου ρε προεδράρα, καλημέρα. Σήμερα όχι, δεν είναι ο Μπιλμπιλ. Εδώ ήταν τις προηγούμενες μέρες και σε καλημέρισε κιόλας, να ξέρεις. Σας το λέω, για να μου πεις μετά ούτε στόπα, για να μου πει ο Μπιλμπιλ ότι δεν μεταφέρω τις καλημέρες. Να τα λέμε αυτά. Καλημέρα μου σε όλες και όλους, λέει. Καλημέρα πρόεδρε, καλημέρα. Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε για το Ράλι Ακρόπολης. Έρχεται!

Λοιπόν, να, ο Γιαννάκης ο Μπαρτζόγλου που σας λέγαμε πριν. Εδώ είναι, εδώ είναι. Όπως σήμερα έχει διαλέξει εδώ τη μισή δισκογραφία. Τραγούδια όλων των ειδών. Ναι, ναι. Μετά από όλα αυτά που λέει ο Πάρης, εγώ λέει τι να πω. Απλά μια καλή μέρα φίλε μου Γιώργο. Γεια σου ρε Γιαννάκη, γεια σου. Ναι, ωραίο τραγουδάκι έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραίος ο Πάρης. Ο DJ ο Πάρης, γιατί ο άλλος ο Πάρης τι μας λέει. Κοπανατζή, τι ώρα θα γίνει κοπάνα σήμερα. Έτσι λέει. Λοιπόν, ωραία τραγουδάκια έχει στείλει εδώ, να το πω, όχι μου πεις μετά, δεν το λέω. Ναι, ναι. Σου στέλνω εδώ και τα αγαπημένα σου, όντως, όντως. Να κάνω μια ερώτηση, λέει ο Σταύρος, είναι πιο παλιός από μένα. Όχι, με τίποτα, με τίποτα. Απλά με τις πολλές παρουσίες, δικαιωματικά πήρε το αξιολόγιο. Το πήρε αυτός. Πάντως για να τον έχεις βάλει, λέει, αξιολόγο, πρέπει να είναι καλός μαθητής. Ο καλύτερος. Και αυτός ξέρει και μετράει. Ένα και ένα κάνουν δύο, δύο, δύο,

Να τους εδώ είναι ο Σταύρος. Όχι, που θα λείπε. Άρχοντα! Καλημέρα, με όμορφη διάθεση και Γιώργο Ναστούλη που τον αγαπούμε ούλι. Ούλι, ούλι, ούλι, το Γιώργο τον Ναστούλη. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους τους νταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικούς τροχονόμους, σχολικοκηλικιάρχες, οδηγούς ταξί, οδηγούς λεωφορείων, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Γιώργο, δεν πάμε μια βόλτα, λέει, από το Κερατσίνι. Έχει βλάβει εκεί και δεν ακούνε Break FM. Λες γι' αυτό δεν μας ακούει? Να του έχει ρίξει την κεραία ο αέρας, ο άνεμος. Όχι, αυτός ξέρει δεν μπαίνει τώρα, έτσι, γιατί πήρε και ο Ολυμπιακός στο Ευρωπαϊκό και σου λέει τι να πω εγώ τώρα με αυτούς. Ναι, γιατί αυτός δεν δηλώνει με κάποια ομάδα, απλά δηλώνει αντιολυμπιακός ο Ζηλιάρης.

Πάμε, σας λέω. Κάτι ξέρω, κάτι έχω λόγο που σας το λέω. Πάντως εδώ που τα λέμε τώρα μεταξύ μας, έτσι παιδιά, όπα, όπα, όπα, μεταξύ μας. Πετάει η ομάδα, παιδιά. Και μετά από αυτό που έχει γράψει και ο DJ Paris, τα τραγουδάκια, τα ωραία, τα καινούρια, δεν πεζόμαστε με τίποτα.

Λοιπόν, θα πάμε τώρα γρήγορα μεταξύ μας, έτσι, μη διαρρεύσει. Θα πάμε σε τραγουδάκι. Όχι από αυτά που έχετε διαλέξει εσείς οι υπόλοιποι, αυτό που έχει διαλέξει ο Κώστας ο Καρούνης. Από τα ωραία, τα βαριά, τα ζεμπέκικα που τα χορεύαμε και τα τραγουδάγαμε. Αμέ. Ξεχνιούνται αυτές οι νύχτες, οι ατελείωτες. Άμα ρωτήσετε τον Σακελάρη, θα σας πει. Έτσι μεγάλωσε. Γιατί άκουγε το βράδυ εκπομπή, είχε έμπνευση, πήγαινε την άλλη μέρα, έγραφε εξετάσεις. Και πέταγε. Άριστος μάθητης. Αφού την ώρα που πηγαίνα στο σπίτι, τους ρώταγε ο μπαμπάς σου γιατί κοιμόταν νωρίς ο κύριος Δημήτρης. Του λέγε, παιδιά, ο Γιώργος ποιο τραγούδι έβαλε στη μία το βράδυ. Του λέγανε, Χρήστο Πάζη. Ποιο τραγούδι έβαλε στη δύο το βράδυ. Στέλιο Καρατζίδη, κατευθείαν. Καταλάβατε. Ναι, δεν είχα παράπονο και η Ευαγγελία και ο... Και ο Παναγιώτης εδώ. Καλά, εδώ που τα λέμε Ευαγγελία τα πιο συχνή από τον Παναγιώτη. Έτσι τσιλιμπούρδιζε λίγο ο Παναγιώτης τότε, ήταν και νέος. Τώρα όμως, δεν τον αφήνει με Λίνα και ο Δημητράκης σε χλωρό κλάρι τέλος. Και μπράβο.

Λοιπόν, πάμε στο time out και επιστρέφουμε. Καρούνι, ρίσκα ένα στροφή για μένα, ρε φίλε. Να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Αγγελού. Γελού, γελού, γελού, γελού, γελού. Με το σέτρα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Καλά, αυτός ρίγνει στροφές. Με το σέτρα του.

0: FM.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Είναι ώρα για καφέ, θάλασσα και απόλυτη χαλάρωση στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

στην κούρσα της ενημέρωσης ο Γιώργος Ναστούλης με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Τι να πω ρε παιδιά εγώ μετά από αυτό, τι να πω, με έχετε σκλάβωσει. Ναι, αποκλείεται. Λοιπόν, κορυφαίο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος σε όλη την Ελλάδα που μπορεί να έχει το τραγούδι. Δεν ξέρω και σε όλο τον κόσμο αν έχει το τραγούδι. Αλλά θα μου πείτε, πάντα εμείς θα το πρωτοτυπούμε. Ναι, έτσι. Να τα λέμε. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά τώρα που λέμε μεταξύ μας το συζητάμε, περάσαμε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ναι. Λοιπόν, μια και η Αγγελική 2, όχι η Αγγελική 1, η Αγγελική 2 δεν είναι εδώ. Η Αγγελική 1 μας έχει στείλει και γράμμα σήμερα και μας καλεί και στα εγγένεια εκεί σε 15 μέρες περίπου. Εντάξει, μπορεί να είμαι 15, να είναι λιγότερο.

Τώρα. Άρε Σταύρο, τι έχεις στείλει εδώ, τι είναι αυτό ρε φίλε? Πω. Λοιπόν, έχω μια παρόμοια και εγώ να στείλω. Μάμα. Αλλά με μένα μέσα όμως. Καθοδηγώ τον ήλιο που δει, που θα πέσει ακριβώς, που θα στο βάθος εκεί στο Κορινθιακό. Και όντως δεν υπάρχει καλύτερο ηλιοβασίλεμα, παιδιά. Όταν βλέπεις τον ήλιο να χάνεται στο βάθος του Κορινθιακού, μέσα στα νερά του Κορινθιακού. Και αυτό μπορείς να δεις πάρα πολύ καλά όταν είσαι στην παραλία του Λουτρακίου. Ναι. Λοιπόν, για πάμε να διαβάσουμε το γράμμα της Αγγελικής τώρα. Εντάξει, το έχει στείλει και από το πρωί και αυτή. Πριν τι, όχι εκεί. Μόλις ανέτειλε ο ήλιος, τσουκ, μας έστειλε το γράμμα της. Στη ζωή δεν μετράνε όσοι πέρασαν, αλλά όσοι έμειναν. Όχι, διαφωνώ, γιατί το έλεγες τώρα αυτό. Και όσοι πέρασαν, εντάξει, κάτι έχουν αφήσει. Δεν μπορεί. Μας έκανε καλύτερος, μας έκανε χειρότερος, μας έκανε πιο σκληρός, μας έκανε πιο μαλακούς. Πάντως, μας έχουν επηρεάσει τη ζωή σίγουρα. Κάποια στιγμή καταλαβαίνεις πως δεν αξίζει να κρατάς λογαριασμό για εκείνους που έφυγαν. Αυτό είναι σωστό. Που ξέχασαν, που υποσχέθηκαν και δεν εμφανίστηκαν ποτέ. Δεν αξίζει να σπαταλάς την καρδιά σου στις απουσίες. Αξίζει να μετράς τις παρουσίες. Άρα δηλαδή να μην μετράμε το μπαμπίνιο τώρα που έχει φύγει. Να μετράμε μόνο μεταξύ μα, να μετριόμαστε. Σταύρο, το άκουσες, τι λέει η Αγγελική εδώ? Ωραία. Λοιπόν, αξίζει να μετράς τις παρουσίες. Εκείνον που βρήκε χρόνο όταν δεν είχε χρόνο. Εκείνο που στάθηκε δίπλα σου χωρίς να το ζητήσεις. Εκείνο που δεν σου χάρισε μεγάλα λόγια, αλλά μια αληθινή πράξη αγάπης. Γιατί τα λόγια πολλές φορές είναι εύκολα. Οι υποσχέσεις φθηνές. Οι προθέσεις όμορφες, αλλά συχνά μένουν προθέσεις. Η αγάπη όμως δεν αποδεικνύεται με όσα λέγονται. Αποδεικνύεται με όσα μένουν. Με μια επίσκεψη. Με ένα τηλεφώνημα. Με μια προσευχή. Με ένα χέρι που απλώνεται τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Και ίσως τελικά η ευγνωμοσύνη να μην ανήκει σε όσους μας υποσχέθηκαν τον κόσμο, αλλά σε εκείνους που έγιναν μια μικρή φωτεινή παρουσία μέσα στις δύσκολες ημέρες μας. Γι' αυτό άφησε τις απουσίες να ξεκουραστούν εκεί που ανήκουν και κράτησε στην καρδιά σου όσους είναι παρόντες. Γιατί στο τέλος της διαδρομής δεν θυμάσαι ποιος σου είπε ότι σε αγαπά, θυμάσαι ποιος έμεινε όταν όλοι οι άλλοι έφευγαν. Στη ζωή, όπως και στην πίστη, δεν μετράνε υποσχέσεις, μετράνε παρουσίες. Μπράβο, μπράβο. Πολύ καλό, μ' άρεσε. Εμένα μ' άρεσε και μπράβο μου, μ' άρεσε, αλλά πιο πολύ μπράβο στην Αγγελική που μας το στείλε. Πολύ ωραία τα είπατε, λέει. Πράγματι έχουμε τα εγγένεια του νέου Δημαρχείου, σας περιμένουμε. Είναι αυτό που λέει, ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Λοιπόν, εκτός απρόπτου, Θεού θέλοντος και κορονοϊού επιτρέποντος. Θα είμαστε εκεί. Λέμε τώρα. Ο Σταύρος λέει, όταν κάνει η κοπάνα και η Αγγελική, εδώ θα είμαστε. Καλώς, καλώς. Ναι, ναι, έτσι. Εντάξει, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων κάνει η Αγγελική, είναι δικαιολογημένη. Είναι το ωράριο τέτοιο. Είναι όπως λέμε χαρτί γιατρού, χαρτί της συζύγου για 2 ώρες το βράδυ κτλ. Ρώτα τον... Το Κατσαβριά ξέρει αυτός, από 2 ώρες βραδινές. Λοιπόν. Έμα.

Ναι. Λέω, καλά το λέω. Μας καλεί στα εγγένεια του Δημαρχείου, Βελβόχας. Να πάμε στο χωριό της. Πάμε να διαβάσουμε και το γράμμα της τώρα, γιατί εντάξει, δεν μας στέλνει κάθε μέρα τώρα πια, και άμα το ξεχάσουμε θα είναι αδικία. Άλλωστε έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ακόμα, και σήμερα είπαμε ότι θα είμαστε μέχρι 11. Οκ, οκ, πέστε μου. Ναι, ναι.

Να και ο Γιωργάρας εδώ. Με τη μεγάλη, με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο το Γιώργο λέει. Ναι, ναι, ο Γιώργος από το πρωί από τα άγρια χαράματα είναι εδώ να ξέρεις Γιώργαρα. Καλημέρα στο Γιώργο, εκεί στο φούρνο των Εξαμιλίων, στο Δημήτρη, στο Κυραντώνη και στην κυρία Ντίνα, σε όλο το team. Της οικογένειας Μαυρέλη, εκεί στο φούρνο των Εξαμιλίων. Και φυσικά στο Γιωργάρα που τον έχουμε από τα ξημερώματα εδώ, με τα Super Donut Στεφανάκης και είπαμε γλυκένει τον κόσμο. Το κορινθιακό λαό, με υπέροχες γεύσεις. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι τώρα που διάλεξε η φίλη μας από το Λουτράκι, για να μην λέει ότι δεν το βάλαμε. Έχω μάρτυρες εσάς και επιστρέφουμε.

Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, ναι, για σας λέει. Εσείς στην οικογένεια του Break FM. Εσείς είσαι στο Break FM. Να τα λέμε αυτά, παιδιά. Μην μου πείτε, όχι. Α, όλα και... Μην μου πείτε μετά ότι δεν σας τα είπα. Έτσι. Έχω μάρτυρα και τον Μπαλτζόγλου σήμερα. Όλα και όλα. Άμα.

Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Μαζί ξεκινάμε την ημέρα μας, ένα ακόμα πρωινό εδώ. Ναι. Μα αρκετά ενδιαφέροντα. Για πάμε να δούμε και τον καιρό μας τώρα, να δούμε πότε θα μας τρελάνει τελείως.

Πριν πάμε όμως εκεί, τώρα θα πάμε. Θα πάμε να δούμε τι έγινε χθες. Ναι. Στην Κορινθία ήταν η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα μας εχθές Τρίτη. Πάμε να δούμε πού, φίλες και φίλοι. Έχει ενδιαφέρον. Εδώ κοντά μας, πολύ κοντά μας. Πιστεύω να το νιώσατε. Εγώ φυσικά και το νιώσα. Άμε.

Στην Κορινθία λοιπόν η μεγαλύτερη θερμοκρασία στη χώρα μας χθες Τρίτη. Και πιο συγκεκριμένα στην Ανατολική Πελοπόννησο οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Στους 34,3 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στο Λουτράκι. Θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου σημειώθηκαν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα εχθές Τρίτη 9 Ιουνίου, με την υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία να καταγράφεται στο Λουτράκι με 34,3 βαθμούς. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Meteo.gr, οι 8 υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες κατά τις μεσημεριανές ώρες της Τρίτης παρουσιάζονται στον πίνακα, στο χάρτη που έχουμε μπροστά μας. Για να δούμε τις 8 περιοχές με τις υψηλότερες, με τις μεγαλύτερες θερμοκρασίες χθες. Λοιπόν, στην πρώτη θέση το Λουτράκι 34,3, στη δεύτερη το Κρανίδι 34,1, 33,8 είχαμε σε δύο περιοχές, στο Πετροκεφάλι Ηρακλείου και στη Γόρτινα Ηρακλείου. 33,7 είχαμε σε άλλες δύο περιοχές, στη Σαλαμίνα και στο Χαροκόπιο στην Καλλιθέα στην Αθήνα. 33,5 είχαμε στα Γιάννητσά και 33,4 στο Αρσάκιο στην Πάτρα. Αυτά. Αυτά με τον καιρό μας θες. Θα πάμε σε τραγουδάκι, φίλες και φίλοι.

Λοιπόν, θα πάμε σε τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα σε διαφημιστικά μηνύματα, θα πάμε μαζί στα αποδυτήρια και θα επιστρέψουμε μετά να δούμε πιο αναλυτικά τον καιρό μας για σήμερα αλλά και για τις επόμενες μέρες. Στο τέταρτο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής, δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής.

0: FM.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
9: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
8: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972-015-638.
10: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
11: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
12: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com.
0: πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
13: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: www.breakfm.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ. Τη Δευτέρα παρουσία του Χριστού οι δίκαιοι θα εκπλαγούν, αλλά το ίδιο και οι αμαρτωλοί θα εκπλαγούν. Οι μεν γιατί δεν ανέμεναν να σωθούν και οι δε γιατί δεν ανέμεναν να καταδικαστούν. Ο Άγιος Σοφρόνιος του Έσεξ το έχει πει αυτό. Για εσάς που μιλάτε για παράνομα μέσα αγάπη, για παράνομα αγάπη λέει το τραγούδι και λοιπά και λοιπά και λοιπά έτσι. Όχι, σας τα λέω παιδιά, σας τα λέω για να μου πείτε μετά ότι σας τα είπα.

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε εδώ. Ναι, σας το λέω για να μην πείτε μετά ότι σας το είπα. Επιστρέψαμε στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να καλημερίσουμε και να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Εδώ στην οικογένεια του Break FM. Γιατί, γιατί φίλες και φίλοι, ο Break FM είστε εσείς. Ναι, ναι, ναι, ναι. Σας τα λέω, σας τα λέω. Γιατί πρέπει να σας τα λέω. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Πολλά έχουμε να πούμε και σήμερα, γι' αυτό θα είμαστε κοντά σας και αυτό το πρωινό μέχρι τις 11. Όπως κάθε πρωί λοιπόν, εδώ συνεπείς το ραντεβού των 8 στους 100,8 και στον Break FM. Εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια.

από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Ναι, ναι, ναι. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και το στολίδι της παραλίας, το Μαϊστράλι. Είπαμε λοιπόν το καλοκαίρι. Καλά. Το χειμώνα έχουμε non-stop Μαϊστράλι. Το καλοκαίρι όμως προσθέτεται και κάτι άλλο στην παραλία μας, εκεί στην παραλία του Τράκειο, για τη διασκέδασή μας Κοκκούν Beach Club. Για τα βράδια μας, την ημέρα μας, να απολαύσουμε τον μπάνιο μας, για τη διασκέδασή μας. Σε ό,τι αφορά όμως τη διατροφή μας, η λύση είναι μία: Μαϊστράλι. Όχι, σας τα λέω, επαναλαμβάνω, για να μου πείτε μετά ότι σας τα είπα, παιδιά. Όλα και όλα. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το Hollywood της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο. Καλή σας ημέρα. Καλώς μας ήλθατε. Λοιπόν, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάμε να δούμε το καιρό μας. Τι λέτε?

Για πάμε να δούμε τι έχουμε σήμερα εντός αλλά και εκτός των σύνορων, φίλες και φίλοι. Και τα υπόλοιπα σε λίγο.

σε ρυθμούς rock and roll. Disco Break FM, όπως λέει και ο φίλος μας ο Τάσος ο Σιάρκας. Τι να κάνουμε, δεν σου λέει να τον έχουμε. Το προσέχουμε.

τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά και στην υπόλοιπη χώρα. Λίγες νεφώσεις αυξημένες θερμές ώρες στα υπηρετικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά. Μέτρη βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Πιο αναλυτικά σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου, προβλέπονται τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Δυτικής Θερεάς, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Δεν εννοεί όμως εμάς ακόμα εδώ, εμάς σε επόμενες μέρες. Ενώ στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις θερμές ώρες στα υπηρετικά, με βροχές και τοπικές καταιγίδες κυρίως στα ορεινά τμήματα και πιθανόν στα νησιά του κεντρικού Ιωνίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά και κεντρικά τμήματα τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Στη Δυτική Μακεδονία θα είναι από 13 έως 27 βαθμούς όμως. Από 18 έως 33 βαθμούς στη Κεντρική και Νότια Ελλάδα. Από 16 έως 30 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα. Από 20 έως 29 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 17 έως 30 βαθμούς στην Κρήτη. 18 έως 33 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 20 έως 29 βαθμούς στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις μέτρη 4 με 5 μποφόρ και στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση. Ενώ στο Ιόνιο αρχικά από μεταβλητές διευθύνσεις και μετά το μεσημέρι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις ασθενείς. Αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα Τετάρτη 10 Ιουνίου. Θα πάμε στα τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά με τις θερμοκρασίες. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι που το χρωστάμε στην Αγγελική από το Βραχάτι.

0: Ωραία, λοιπόν, επιστρέψαμε. Ναι, ναι, ναι. Ήρθε και ο Πάρης, για να τον ακούσουμε. Καλημέρα, Πάρη. Όπα. Κάτι έχει στείλει εδώ, τι είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, καλημέρες, καλημέρες. Ναι, ναι, ναι, σε όλες και όλους.
0: Ωραίος, ωραίος. Καλημέρα, Πάρη, καλημέρα. Ο DJ Πάρη Διονυσόπουλος, εδώ στην παρέα μας. Ο Πάρης. Και σήμερα. Ο Λιακουρίνια πού είναι? Έχει πάει με τον πρόεδρο διακοπές. Ο Σταύρος λέει στο Break FM, είσαι κοπανατζής ή δεν είσαι? Δεν υπάρχει δικαιολογία εκτός από σένα, λέει. Άρε, πώς τα λέει ο Σταύρος, πώς τα λέει. Τα ακούς Μπαλτζόγλου, τα ακούς? Έτσι. Να τα ακούσει ο Κατσαβρίας που κάνει πως δεν ακούει. Ναι, και μια και το έφερε η ευκαιρία να... Τώρα μας δόθηκε ευκαιρία, πούμε και μια καλημέρα στην πεθερά του κυρίου Άρη, του Κατσαβρία. Στη γλυκύτερη αυτή κυρία. Να πούμε επίσης άλλη μια καλημέρα. Στην κυρία Κανιάρη, στην κυρία Μαρία Κανιάρη. Στη μαμά της Ελίνας που μας ακούει στο Κιάτο. Μας ακούει κάθε πρωί ανελιπώς και περιμένει να τους πούμε την καλημέρα. Καλημέρα αγαπημένη. Ήταν αγαπημένη μου, ναι, ήταν. Και είναι, όχι. Απλά παλιά την έβλεπα πιο συχνά. Τώρα βλέπω τον Γιώργο πιο συχνά. Ούτε την Ελίνα δεν βλέπω. Καλημέρα γιαγιά, καλημέρα. Λοιπόν, μαθαίνω εδώ ότι ο Λιακουρίνιο λέει ψάχνει χορηγούς. Γιατί, για την ΑΕΚ ή για την ομάδα του εδώ? Πρέπει να ξεχωρίζεις το βαρέλι όταν έχουν πάτο και όταν δεν έχουν πάτο. Να κοιτάς και μέσα να βλέπεις αν έχει πάτο, πες του. Πάρει. Έτσι πες του. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τις θερμοκρασίες. Ναι, ναι, πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες τι παίζουν. Πάμε, πάμε να δούμε τι παίζει τώρα. Εδώ. Εκτός των συνόρων, θα πάμε μετά να δούμε εντός των συνόρων τι παίζει, μην αγχωνεστε.

Λοιπόν, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, σήμερα η χαμηλότερη. Την υψηλότερη δούμε. Α, δεν έχουμε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες. Όλες οι θερμοκρασίες είναι πάνω από τους 10 βαθμούς σήμερα. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε ότι η χαμηλότερη είναι 11, ενώ η υψηλότερη, σιγά τώρα 32 βαθμούς, τι είναι. Σε λίγο θα έχουμε και εμείς το 32. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, η χαμηλότερη σήμερα, όχι 10, συγγνώμη. Η χαμηλότερη σήμερα, σύμφωνα με τον χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, είναι η 10 βαθμοί.

Race is great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and you fooled me, honey. Μετά από εκεί και πέρα, για να πάμε από κάτω προς τα πάνω να δούμε τι παίζει. Έτσι. Λοιπόν, είπαμε 10 στο Ρεβανιέμι, όχι, 10 έχουμε στο Ρέκιαβικ στην Ισλανδία. 11 έχουμε στο Λονδίνο αυτή την ώρα. Ναι, ναι. 12 έχουμε στο Όσλο, ουρανός είναι καθαρός. 12 έχουμε και στο Πόρτο Αλέγκρι στη Βραζιλία. 12 έχουμε και στις Βρυξέλλες με λίγα συννεφάκια. Ναι, ναι, ναι. 14 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 15 έχουμε στη Βιέννη με βροχή αυτή την ώρα. Α, ωραία δροσούλα. 16 έχουμε στη Βαρσοβία και ο ουρανός είναι καθαρός. 18 έχουμε στο Ρεβανιέμι στη Φιλανδία. Τώρα το είδαμε εδώ. 20 βαθμούς έχουμε αυτή την ώρα στην Οτάβα στον Καναδά. 20 έχουμε και στη Βουδαπέστη με αρκετά παρακαλώ σύννεφα. 22 έχουμε στη Βαρκελόνη με λίγα σύννεφα. 22 στο Βελιγράδι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 23 έχουμε αυτή την ώρα στο Βουκουρέστι, αλλά ο ουρανός είναι καθαρός. 26 έχουμε στο Αμπιτζιάν. 26 έχουμε στο Χάν. 28 έχουμε στο Ταμάνα Ρασέτ στην Αλγερία. 29 έχουμε στις Σεϊχέλες και 32 έχουμε στο Μπρούνι. Δεν έχουμε Ντουμπάι, γιατί αν είχαμε Ντουμπάι, εντάξει, μπορεί να είχαμε άλλες θερμοκρασίες εκεί τώρα. Να ήταν διαφορετικά τα μεγέθη. Λοιπόν, αυτά με τις θερμοκρασίες εκτός των συνόρων. Θα πάμε να δούμε τώρα, θα πάμε σε τραγουδάκι. Ναι, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά. Μετά την ώρα και τα διαφημιστικά μηνύματα. Στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας.

0: ώρα να ξεκινήσει το καλοκαίρι σου στο πιο πολυτελές Beach Club του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: People have the power.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026. Hey!

Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, ήρθαμε εδώ, περάσαμε. Περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Κοντά σας και σήμερα, μέχρι τις 11. Να καλωσορίσουμε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια, φίλες και φίλοι. Είχαμε μείνει στις θερμοκρασίες. Είχαμε πει τις θερμοκρασίες εκτός των συνόρων. Θα πάμε να δούμε τώρα τι θερμοκρασίες παίζουν αυτή την ώρα εντός των συνόρων, δηλαδή εδώ στην περιοχή μας. Τι περιμένουμε τις επόμενες ώρες της ημέρας, αλλά φυσικά τι περιμένουμε και τις επόμενες μέρες, έτσι. Ναι. Όλα και όλα. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, πάντως δεν ξέρω, ελπίζω σήμερα να έχει φύγει η βροχούλα, γιατί τις προηγούμενες μέρες μας έβγαζε βροχούλα, Παρασκευή, Σάββατο. Ναι, για να δούμε. Τι θα δούμε σήμερα.

σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. 27 βαθμούς έχουμε τώρα εδώ. Σήμερα θα φτάσει στους 32 βαθμούς ο υδράργυρος, όσους και αύριο, και αύριο Πέμπτη στους 32. Παρασκευή Σάββατο όμως μου βγάζει βροχούλα, με τον υδράργυρο να πέφτει στους 30 την Παρασκευή και το Σάββατο να πέσει κι άλλο στους 28. Αλλά από την Κυριακή όμως μην αγχώνεστε, ανεβαίνει ο υδράργυρος και σταθεροποιείται 30 και πάνω. Με ηλιοφάνεια πάντα, την Κυριακή στους 30, την επόμενη Δευτέρα στους 32, την επόμενη Τρίτη στους 33, την επόμενη Τετάρτη στους 32, την επόμενη Πέμπτη και την επόμενη Παρασκευή στους 30 παρακαλώ. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μας, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα. Πάμε στα τραγουδάκια, έχουμε, πώς δεν έχουμε, το έχει διαλέξει ο Μπαλτζόγλου και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτό το τραγούδι τελειώνουν οι επιλογές σας. Και επιστρέφουμε.

Πριν πάμε όμως στο σήμερα, πάμε να δούμε αν είχαμε κάτι σαν σήμερα. Και από ό,τι βλέπω, ναι, είχαμε. Πριν 17 χρόνια ακριβώς, δηλαδή στις 10 Ιουνίου του 2009, είχαμε 38 βαθμούς, παρακαλώ, μέγιστη θερμοκρασία στη Σπάρτη. Αχ, τι ωραία να είχαμε και σήμερα 38. Ναι, λέω, ρε παιδί μου, λέω, να μην το πω. Έμα, τι να λέμε τώρα. Λοιπόν, να έρθουμε όμως στο σήμερα. Από ό,τι βλέπω εδώ, από μια γρήγορη ματιά που έριξα, φίλες και φίλοι, δεν βλέπω κάποια περιοχή που να βρέχει αυτή την ώρα. Νο, νο, νο, δηλαδή. Ο υδράργυρος αυτή την ώρα στην Θεσσαλονίκη είναι στους 24 βαθμούς. Στους 29 θα φτάσει σήμερα. Ενώ στην Αθήνα που είναι στους 29 αυτή την ώρα θα φτάσει τους 33 σήμερα. Δεν αναμένονται λοιπόν υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή. Τοπικές βροχές και καταιγίδες κυρίως στα Ρινά και όχι σε εμάς εδώ, μην αγχωνέστε. Εδώ θα έχουμε ηλιοφάνεια από ό,τι βλέπω. Μέτριοι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης, πάλι καλά. Λοιπόν, έλεγα πριν ότι έχουμε ηλιοφάνεια αυτή την ώρα και έτσι θα

Τι έγινε, παιδιά, τελείωσε Λίαν από τόμος. Πράγμα. Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 10 Ιουνίου είναι το Ιερομάρτυρος του Τιμοθέου, Επισκόπου Προύσης και μαρτύρων Αλεξάνδρου και Αντωνίνης. Δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή σήμερα. Να πούμε μόνο ότι η Ανατολή του Ηλίου σήμερα έγινε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά. Κοντεύει στις 6. Λοιπόν, ενώ η Δύση του Ηλίου στις 8 και 47. Διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 45 λεπτά. Έχω την εντύπωση ότι μπορεί να φτάσει 14 ώρες και 50. Θα φτάσει μάλλον. Είναι η μεγαλύτερη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, αυτά. Έχουμε τραγουδάκι. Έχουμε και ένα τραγουδάκι που έχω διαλέξει εγώ και θέλω να τα ακούσουμε. Και μετά θα περάσουμε στα δικά μας.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Break FM 100,8. Λοιπόν, πάει και η πρώτη φωτιά του καλοκαιριού για τον Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, εκεί στην Περαχώρα προς Βουλιαγμένη, στην περιοχή Σκάλωμα. Όμως δεν μένουμε εδώ. Γιατί ο Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, ο κ. Γιώργος Γιώνης, επανέρχεται με ευχαριστίες, γιατί προέχει αναγνώριση για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς. Λέει ο κ. Γιώνης στη γραπτή δήλωση που μας έστειλε: ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν στην άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου στην Περαχώρα προς τη λίμνη Βουλιαγμένης. Χάρη στην άμεση κινητοποίηση όλων των δυνάμεων, τον αποτελεσματικό συντονισμό και τη διαρκή παρουσία ανθρώπων που έδωσαν τη μάχη από την πρώτη στιγμή, η πυρκαγιά περιορίστηκε έγκαιρα, αποτρέποντας μια πολύ δυσμενέστερη εξέλιξη για το φυσικό περιβάλλον, τις περιουσίες και την ασφάλεια των πολιτών. Καθοριστική σημασία υπήρξε ο έγκαιρος εντοπισμός της πυρκαγιάς από το πυροφύλακα του Δήμου στο πυροφυλάκιο Κλίτσιες της Περαχώρας, ο οποίος ενημέρωσε άμεσα την πυροσβεστική υπηρεσία και τις εθελοντικές ομάδες, ενεργοποιώντας από τα πρώτα λεπτά τον μηχανισμό επέμβασης. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, εθελοντικές οργανώσεις πυροπροστασίας, υδροφόρες και μέσα υποστήριξη του Δήμου και ιδιωτών. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή των εναέριων μέσων κατά τις πρώτες κρίσιμες ώρες, καθώς και των επίγειων δυνάμεων που παρέμειναν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, διασφαλίζοντας την πλήρη επιτήρηση της περιοχής με επαγγελματισμό, επιμονή και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων, ο κ. Γιώργος Γιώνης, εκφράζει τις ιδιαίτερες ευχαριστίες του προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Δήμα, για το άμεσο ενδιαφέρον, τη συνεχή επικοινωνία και την έμπρακτη υποστήριξή του από την πρώτη στιγμή της πυρκαγιάς. Παράλληλα, ευχαριστεί θερμά τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος, αντιστράτηγο κ. Θεόδωρο Βάγια, ο οποίος είναι γνώστης της Κορινθίας από το πέρασμά του, βέβαια, από την πυροσβεστική υπηρεσία Κορίνθου. Τον συντονιστή επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Νήσων του πυροσβεστικού σώματος κ. Κωνσταντίνο Γότικα. Τον περιφερειακό διοικητή πυροσβεστικών υπηρεσιών Πελοποννήσου κ. Ανδρέα Καπουράλο. Τον διευθυντή πυροσβεστικών υπηρεσιών νομού Κορινθίας, τον κ. Δημήτρη Λερή, που και αυτός είναι άριστος γνώσης της Κορινθίας μας. Τον διοικητή της πυροσβεστικής υπηρεσίας Κορίνθου κ. Απόστολο Ζαραβίνο. Και τον προϊστάμενο του πυροσβεστικού κλιμακίου Περαχώρας κ. Δημήτρη Τσαγκώνα, καθώς και τον λιμενάρχη Κορίνθου Πλοίαρχο Λιμενικού Σώματος κ. Ιωάννη Καρατζιούνη, για την άμεση ανταπόκριση, τον συντονισμό και τη διαχείριση της επιχείρησης. Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στο Σύλλογο Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Λουτρακίου Περαχώρας, στο Σύλλογο Προστασίας του Δάσους οι Άγιοι Θεόδωροι, στον Εθελοντικό Σύλλογο ΣΔΑΚ Διγενής, στο Σύλλογο Εθελοντών Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου, στο Διασωστικό Σώμα Πήγασος, στον Εθελοντικό Σύλλογο Τα Όνια Όρη, στον Εθελοντικό Σύλλογο Γαλατακίου, καθώς και σε όλους τους εθελοντές που ανταποκρίθηκαν άμεσα και συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχή έκβαση της επιχείρησης. Ιδιαίτερη μνήμα αξίζει στον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας και Εθελοντή Πυροσβέστη κ. Μιχάλη Κανάκη, ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο της πυρκαγιάς, υποστηρίζοντας τις ενέργειες πολιτικής προστασίας του Δήμου και παραμένοντας στο πεδίο καθόλου τη διάρκεια της επιχείρησης. Ο Δήμος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων ευχαριστεί επίσης τους εργαζόμενους της πολιτικής προστασίας, τις υπηρεσίες του Δήμου, τους χειριστές οχημάτων και μηχανημάτων έργου, τους ιδιώτες που διέθεταν μέσα και υδροφόρες, καθώς και όλους τους πολίτες που συνέβαλαν με υπευθυνότητα στην κοινή προσπάθεια. Παρότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ισχυρές πυροσβεστικές και εθελοντικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, συνεχίζονται τις περιπολίες και την επιτήρηση του πεδίου για την αποτροπή τυχών αναζωπηρώσεων. Η χθεσινή επιχείρηση, η προχθεσινή δηλαδή, απέδειξε στην πράξη ότι η πρόληψη, η ετοιμότητα και η συνεργασία αποτελούν τα ισχυρότερα μέσα πυροπροστασίας και προστασίας του τόπου μας. Όταν οι υπηρεσίες, οι εθελοντές, οι φορείς και οι πολίτες λειτουργούν με κοινό σκοπό και αίσθημα ευθύνης, μπορούμε να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά, ακόμα και σε πιο δύσκολες συνθήκες. Η αντιπυρική περίοδος βρίσκεται ακόμα στην αρχή της. Παραμένουμε σε διαρκή επαγρύπνηση και καλούμε όλους τους πολίτες να επιδείξουν την ίδια απευθυνότητα και προσοχή, ώστε να προστατεύσουμε τον πολύτιμο φυσικό πλούτο του τόπου μας, την ανθρώπινη ζωή και τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Γιώργος Γκιόνης, Δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων. Αυτό. Δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Συγχαρητήρια στον κύριο Δήμαρχο και στους συνεργάτες του για την αναγνώριση όσων πρόσφεραν στο μέτωπο της φωτιάς.
στο μέτωπο της πυρκαγιάς για την αντιμετώπιση, την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυρκαγιάς εκεί στην περιοχή της Πέραχωρας. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε σε ένα time out και επιστρέφουμε αμέσως μετά την ώρα και τα διαφημιστικά μηνύματα.

0: σε ένας πειρασμός. Σκέτη αδρεναλίνη. Σε κάθε βήμα σου σεισμός, καταστροφές αφήνει. Γυναίκες, άντρες προκαλείς.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος.

0: 10.30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Γεια σας, είμαστε οι Kings
12: και τρώμε παγωτό εδώ
13: στον Break FM 100,8.
14: Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στη μεγαλύτερη.

0: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Επιστρέψαμε. Εδώ, Break FM.

Με αυτά και με αυτά περάσαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Δεν μπορώ να καταλάβω, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να περνάει τόσο γρήγορα η ώρα μαζί σας. Μα δεν πρέπει να πούμε καλημέρα. Τσουπ, άντε να πούμε φεύγουμε. Και μέσα σε όλα αυτά ο κύριος Κώστας εκεί στο Μαϊστράλ έχει κάνει όλες τις δουλειές. Έχει πει το καφεδάκι του, έχει πάει για ψώνια, έχει πάει στο γυμναστήριο, έχει επιστρέψει. Και εμείς εδώ νομίζουμε ότι ξεκινήσαμε πριν από λίγο. Εντάξει τώρα, μην τρελαθούμε τελείως, παρακαλώ. Παρακαλώ την ώρα να μην περνάει τόσο γρήγορα. Η ώρα τρέχει και εμείς εκεί προσπαθούμε πάντα να είμαστε γεγονότα πριν αυτά συμβούν. Ή τουλάχιστον την ώρα που γίνονται. Καλώς ήρθατε, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας. Ναι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.

θα πάμε. Εσύ νομίζεις ότι δεν έχουμε να πάμε πουθενά? Τι λέτε τώρα? Πάμε στο Ράλι Ακρόπολης. Η αντίστροφη μέτρηση για το ECO Ράλι Ακρόπολης, με επιστροφή στην Πελοπόννησο και ρεκόρ συμμετοχών. Το ECO Ακρόπολης Rally θα κινήσει με 58 πληρώματα, ανάμεσά τους 12 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 1. Είναι η μεγαλύτερη φετινή παρουσία της κορυφαίας κατηγορίας σε αγώνες του WRC και ένα στοιχείο που ανεβάζει τον πύχη πριν ακόμα αρχίσει η μάχη στις ελληνικές ειδικές διαδρομές. Η φετινή διοργάνωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρειά μας, για την περιφέρεια Πελοποννήσου, καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του αγώνα στην Πελοπόννησο, ενώ η Αρκαδία επανέρχεται στο πρόγραμμα του Rally Ακρόπολης έπειτα από περίπου 40 χρόνια με ειδικές διαδρομές στο Μέναλο και στις Κολίνες. Το φετινό ECO Ακρόπολης Rally επιστρέφει με ανανεωμένη ταυτότητα και με στοιχεία που αναδεικνύουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. Νέο κέντρο αγώνα, νέες ειδικές διαδρομές, υπερειδική σε παράλληλη χάραξη στο The Ελληνικών Sports Park και μεταφορά των πληρωμάτων με πλοίο συνθέτουν μια διοργάνωση που συνδυάζει την αγωνιστική ένταση με την εικόνα μιας σύγχρονης εξωστρεφούς Ελλάδας. Στο αγωνιστικό σκέλος, η λίστα συμμετοχών συγκεντρώνει όλα τα μεγάλα ονόματα του θεσμού, παρακαλώ. Toyota, Hyundai, Ford, χαμός. Εντυπωσιακή τόσο σε αριθμό όσο και σε ποιότητα είναι η λίστα συμμετοχών της κατηγορίας Rally 2. Συνολικά 34 αυτοκίνητα προδιαγραφών Rally 2 θα περάσουν από τη ράμπα της εκκίνησης με τους βασικούς πρωταγωνιστές του WRC 2 να δηλώνουν το παρόν στο ECO Ακρόπολης Rally. Lancia. Ναι, να έχει τη δημητική της. Skoda Fabia. Συνολικά 13 συμμετοχές θα εκπροσωπούν τα ελληνικά χρώματα με έντονο ενδιαφέρον για την κατηγορία Rally 2. Η Πλάγος Κουζιώνης, πρώτη Έλληνα στο ECO Rally Ακρόπολης 2025, επιστρέφουν με Skoda Fabia RC. Ενώ με το ίδιο αυτοκίνητο θα εκκινήσουν και οι Ρουστέμις Μπακλώρης, εδώ ένα κορινθιακό πλήρωμα, που είχαν πετύχει την αντίστοιχη διάκριση το 2024, παρακαλώ. Ενδιαφέρον έχει και η συμμετοχή των Αθανασούλα Σούκουλη με Hyundai. Ενώ με ίδιες κατηγορίες αυτοκίνητα θα συμμετάσχουν και επίσης ανταγωνιστικοί Καρανικόλας Κακαβάς, Ford Fiesta και Χαρκιάς Τσαούσογλου με Skoda Fabia. Ταυτόχρονα πληρώματα όπως ο Φλάντι με τον Κώστα Στεφανή στην 31η συμμετοχή του στο αγώνα. Βασιλάκης Χάριμαν, Νταβάρης Μακρύς, Καλαμαράς Λαμπράκης και Δελαπόρτας Παναγιωτούνης, όλοι με Ford Fiesta, ενισχύουν την ελληνική παρουσία στην κατηγορία Rally 3 απέναντι σε συμμετοχές όπως αυτές του περσινού πρωταθλητή Ματέο Φοντάνα. Η αυλαία για το ECO Rally Ακρόπολης θα ξεκινήσει την 5η 25 Ιουνίου με την εντυπωσιακή ECO Super Special Stage at the Ellinikon Sports Park, πριν τα πληρώματα καταλήξουν το βράδυ της 5ης, της ίδιας μέρας δηλαδή, στο λιμάνι της Κορίνθου. Από εκεί με το Super Fast θα ταξιδέψει στην Ιταία, από όπου την επόμενη θα αρχίσει ο μαραθώνιος των υπολείπων 16 ειδικών διαδρομών και των 1488 χιλιόμετρων του πιο σκληρού αγώνα του πρωταθλήματος.

0: Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Και φυσικά τη λίστα των συμμετοχών. Με τα 58 πληρώματα, παρακαλώ. Λοιπόν, τώρα εδώ στα δικά μας. Ο Break FM 100,8 είναι το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την περιφέρεια και ενότητα Κορινθίας. Και γινόμαστε για τρεις μέρες. Break FM 100,8 ECO Ακρόπολης Rally Radio 2026.
1: Break FM 100,8, το επίσημο ραδιόφωνο του ECO Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ECO Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECO Ακρόπολης Radio 2026.

0: Το κόμμα 8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Γιαννάκη, τσίπησες, ε! Αγόρι μου. Λοιπόν, να καλημερίσουμε το φίλο μας τον Γιάννη τον Κολιά, που κρυφάκουγε τόση ώρα. Δεν είχε σκοπό να στείλει, αλλά... το ξύσαμε έτσι σε ευαίσθητες χορδές. Καλή σου μέρα, φίλτατε με υγεία. Υγεία, δύναμη και μας έφτιαξε, λέμε, τον ύμνο της μπάρτσας μας. Μόνο μπάρτσα μέχρι τέλος. Καλημέρα, Γιαννάκη, καλημέρα. Ναι, φιλαράκο μου, εκεί στο ναό του χρήματος. Καλά κάνετε, καλά κάνετε.

Να ακούμε και λίγο μουσική, μην μιλάω συνέχεια. Δεν με έχετε βαρεθεί. Για πάμε στην πρώτη ανάβαση τρικάλων. Ένας ολοκένουργιος αγώνας γεννιέται στην καρδιά της ορεινής Κορινθίας. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε και οι συμμετοχές άνοιξαν. Με μια νέα μεγάλη διοργάνωση γεννιέται, με πρωτοφανείς παροχές για τους αγωνιζόμενους. Σακελάρης αμέσως. Όχι, λέει. Γεια σας, Σακελάρη. Ωραία. Δεν σε έχουμε βαρεθεί, λέει, αντιθέτως. Οκ.

Η αντίστροφη μέτρηση λοιπόν για ένα ολοκένουργιο αγωνιστικό project που έρχεται να ταράξει τα νερά των ελληνικών αναβάσεων ξεκίνησε. Η δηλώση συμμετοχής για την πρώτη ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας άνοιξε επίσημα στο ΣΔΑ και η Οργανωτική Επιτροπή του ΑΣΥΣΑ είναι έτοιμη να αποδεχθεί πληρώματα και αθέατες σε μια μοναδική αγωνιστική γιορτή. Συγγνώμη που λέω μόνο τα αρχικά, απλά πως καταλαβαίνω και τι σημαίνουν τα αρχικά. Λοιπόν, με ξεκάθαρο στόχο τη δημιουργία ενός θεσμού που ήρθε για να μείνει, ο ΑΣΥΣΑ και η Οργανωτική Επιτροπή, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση και συνεργασία της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης και του Συλλόγου Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας, εξασφάλισαν ένα πρωτοφανές πακέτο προνομίων και παροχών για όλους τους συμμετέχοντες οδηγούς, στηρίζοντας έμπρακτα την παρουσία τους. Έχουμε επίσημες παροχές και βάουτσερ αγωνιζομένων, πρωτοφανείς έτσι. Δεν το έχω ξανασυναντήσει εγώ. Τόσα χρόνια ασχολούμαι με αγώνες αυτοκινήτου, πρώτη φορά το συναντώ. Η Οργανωτική Επιτροπή, χάρη στους χορηγούς και τους τοπικούς υποστηρικτές, προσφέρει σε κάθε συμμετέχοντα καύσιμα. Αμέ, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης, προσφέρεται κουπόνι για καύσιμα από τα πρατήρια Avina Gel Oil, που είναι και χορηγός μας, και η BP Ενεργειακές Υποδομές. Εστίαση και σύντηση. Κουπόνι για γεύματα στα κορυφαία εστιατόρια και ταβέρνες των Τρικάλων. Διαμονή, ειδική επιδότηση για τη διαμονή των ομάδων στην περιοχή, σε ξενοδοχεία της περιοχής. Μπράβο. Πριμ εκκίνησης. Σε κάθε αγωνιζόμενο που θα λάβει εκκίνηση, θα δοθεί χρηματικό πριμ, μια ευγενική προσφορά της εταιρείας Αγγέλου Constructions, που είναι και χορηγή μας. Χορηγή του Break FM και του Corinthians News. Και ευχαριστούμε προσωπικά τον κύριο Αγγέλου και τις εταιρείες του, Αγγέλου Oil και Αγγέλου Constructions, για την εμπιστοσύνη που μας δείχνουν, για την προβολή των επιχειρήσεων. Αυτή η μεγάλη προσπάθεια γίνεται πραγματικότητα χάρη στη στρατηγική συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς και τους μεγάλους χορηγούς του αγώνα. Την Περιφέρεια Πελοποννήσου, το Δήμο Ξυλοκάστρου Ευρωστήνης, το Σύλλογο Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας, την Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Μπας δε Λυσίκε, Nissan Suzuki Isuzu, το ξενοδοχείο Kiani Active. Και εδώ λέμε πάλι για τον χορηγό μας, τον κύριο Μπάζελη, με την Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων, που μας στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, μας εμπιστεύεται την προβολή των αυτοκινήτων που έχει στην εταιρεία Nissan, Isuzu και Suzuki. Με την Nissan πολλά χρόνια, στη συνέχεια με τη Suzuki μας έπεισε να κυκλοφοράμε και με Suzuki, Suzuki Μπάζελης, και βέβαια και την Isuzu τώρα τελευταία, το νέο απόκτημα. Σχεδιάσαμε την πρώτη ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας με επίκεντρο τον ίδιο τον αγωνιζόμενο. Θέλουμε να προσφέρουμε έναν ασφαλή τεχνικό και απολαυστικό αγώνα, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη των οδηγών με πράξεις. Σας περιμένουμε όλους στα πανέμορφα Τρίκαλα με ένα αγωνιστικό διήμερο που θα γράψει ιστορία. Στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο μπορείτε να δείτε τον χάρτη. Α, το μήνυμα αυτό που σας διάβασα είναι το μήνυμα της Οργανωτικής Επιτροπής, δεν το έβγαλα από μόνος μου έτσι. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthians News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Μεγάλη χορηγή Μπάζελης, Αντιπροσωπεία Αυτοκινήτων Nissan, Isuzu, Suzuki και Ανία Ακτή Ξενοδοχείο, Intercar, Ανταλλακτικά Αυτοκινήτων στην Κόρινθο, Αγγέλου Constructions, Αγγέλου Oil, Ιδιωτικό Κταίο Κιάτου, Clever Media και Tactical Shop. Χορηγή Πιτσαδιώτης Van Center, ελαστικά για να τσέλεις χάρης, BP Ενεργειακές Υποδομές Πρατήριο Καυσίμων και Gant Oil Λιπαντικά. Μείνετε σε αγωνιστική ετοιμότητα, δεν σταματάμε εδώ. Κρατάμε τα βλέμματα στραμμένα στα Τρίκαλα. Η πρώτη ανάβαση Τρικάλων Κορινθίας φορτώνει πίεση, ανεβάει στροφές, σπάει τα χρονόμετρα και σας περιμένει. Χορηγός επικοινωνίας, μεταξύ άλλων και το Corinthians News. Και ο Break FM 100,8. Περισσότερα, επαναλαμβάνω, μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthians News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Πώς θα μπορούσαμε εμείς, όχι πέστε μου, πώς θα μπορούσαμε να μείνουμε εκτός από αυτή την πολύ μεγάλη διοργάνωση και από την πρώτη ανάβαση Τρικάλων, ένα ολοκένουργιο αγώνα που γεννιέται στην καρδιά της ορεινής Κορινθίας, όταν δύο από τις μεγάλες, πολύ μεγάλες επιχειρήσεις που μας στηρίζουν, η εταιρεία Αγγέλου με τις δύο εταιρείες Oil και Constructions και φυσικά η Nissan, μάλλον η εταιρεία Μπάζελης, Nissan Suzuki Isuzu.
Θα είμαστε παρόντες και στηρίζουμε τον αγώνα. Ωραίο τραγουδάκι.

0: με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ναι, ναι, ναι. Στο σημείο αυτό, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους εσάς που και αυτό το πρωινό βρεθήκατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Άρε πάρε, τι μας έκανες, μας γέμισε ευθύνες, ρε. Με το τραγούδι αυτό. Λοιπόν, ακούμε την ώρα και επιστρέφουμε.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επούνημα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
1: Mega Fan 100,8.
0: Με αυτά και με αυτά λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Ναι, ναι, ναι. Όσο και λέει ο Παναγιώτης Σακελάρης. Η ευχαρίστηση είναι δική μας, λέει. Δεν σε έχουμε βαρεθεί. Αντιθέτως. Ωραία. Να σε καλά, ρε Παναγιώτη. Ο Σταύρος λέει: καλά, εσένα θα βαρεθούμε, λέει. Την ψυχή του σταθμού. Λέω, ρε παιδί μου, λέω, μήπως. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Όπως είναι η παραλία του Λοτρακίου με τη Μαϊκή Θέα στο Κορινθιακό. Την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά σας από το Χόλιγου της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο. Ευχές να περάσετε όσο πιο ευχάριστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Γιατί δεν είπα για το Στολίδι, γιατί θα το πω τώρα. Φυσικά το Στολίδι της παραλίας, γιατί ο κύριος Κώστας είναι εδώ, επέστρεψε και όσο περνάει η ώρα το team εκεί μεγαλώνει και σας περιμένει. Κάθε επίσκεψη είναι και μια διαφορετική εμπειρία και ανανέωση των αναμνήσεων και του πόθου της επιστροφής στο Μαϊστράνι. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα Κόρινθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, για ό,τι αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο, και όχι μόνο. Εμείς θα ξαναπούμε πάλι αύριο το πρωί στις 8, πέμπτη αύριο, έτσι, παραμονή της Παρασκευούλας. Λοιπόν, θα τα πούμε πάλι το πρωί, Θεού θέλοντος, κορονοϊού δε διέ και κοσμοτέ επιτρέποντος. Καλή σας ημέρα. Καλή συνέχεια. Bye bye bye bye bye
10: bye bye bye bye. Άλλη μια επιτυχία.
11: Άλλη μια στιγμή break.
10: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι στο Σου Έχω Νέα της Τετάρτης, 10η μέρα του Ιουνίου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα. Όλα τα βλέπουμε και από την καλή και από την ανάποδη και σήμερα θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή, τι έχει ξεκινήσει και έχει δημιουργήσει μια έντονη ανησυχία γενικά σε όλη την Ευρώπη. Και προετοιμαζόμαστε, από ό,τι φαίνεται, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, να ζήσουμε ένα από τα πιο ζεστά, τα πιο καυτά καλοκαίρια των τελευταίων ετών. Αυτό θα είναι το θέμα μας σήμερα και θα δούμε όλα τα στοιχεία με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Τετάρτης. Πάμε σε τραγούδι και επιστρέφω για να πούμε περισσότερα για το καλοκαίρι του 2026 και το κλίμα που φαίνεται να αλλάζει.

κλιματική κρίση. Έτσι την ονομάζουν οι μετεωρολόγοι. Φίλες και φίλοι του, σου έχω νέα. Η Δυτική Ευρώπη ετοιμάζεται να ζήσει ένα από τα πιο ζεστά καλοκαιρία των τελευταίων ετών. Με ένα πρωτοφανές κύμα καύσωνα που από την προηγούμενη εβδομάδα δείχνει θερμοκρασίες που φτάνουν τους 38 βαθμούς Κελσίου. Έκτακτες προειδοποιήσεις υγείας και φόβους ότι η κλιματική αλλαγή επιταχύνει τα ακραία καιρικά φαινόμενα στην Ευρώπη. Και μάλιστα εμείς δεν μένουμε έξω από όλο αυτό. Παρόλο που είμαστε μεσογειακή χώρα, έχουμε και εμείς τις επιπτώσεις μας.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι, πάλι.

0: Πάμε λοιπόν να πούμε ότι η Ευρώπη βιώνει ένα από τα πιο ασυνήθιστα θερμά καλοκαίρια, με ένα κύμα ζέστης πολύ έντονο από τα τέλη του Μάη, το οποίο ξεκίνησε, σάρωσε τη δυτική πλευρά της Ηπείρου. Εμείς είχαμε διαφορετικό κλίμα, είχαμε και αρκετές βροχές, είχαμε και πιο ψυχρό κλίμα προς το τέλος του Μάη, αλλά απότομα ζέστανε ο καιρός. Πρέπει να πούμε ότι η δυτική πλευρά της Ηπείρου, σπάζοντας εποχικά ρεκόρ, έχει προκαλέσει μια έντονη ανησυχία στους μετεωρολόγους. Από την Ισπανία, από την Πορτογαλία μέχρι το Ηνωμένο Βασίλειο, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν και ανεβαίνουν σε επίπεδα που θυμίζουν μέσα καλοκαιριού, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι η κλιματική αλλαγή μετατρέπει τα ακραία φαινόμενα σε μια νέα κανονικότητα στην οποία θα πρέπει πλέον όλοι να συνηθίσουμε.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: 11.30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972-015-638.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: Corinthosnews.com. πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: www.breakfm.gr.

Δεν ξέρω αν αυτή είναι η νέα κανονικότητα την οποία μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι πρέπει να συνηθίσουμε για τα καλοκαίρια που έχουμε το φετινό και αυτά που έρχονται, ότι οι 30 βαθμοί Κελσίου είναι μόνο η αρχή και θα φτάσουμε τους 40 και θα έχουμε ένα καλοκαίρι πάρα πολύ δύσκολο φέτος. Αυτό που έχω να πω είναι ότι όσοι ζουν σε νησιά, όσοι ζουν σε παραθαλάσσιες περιοχές, θα το ζήσουν ίσως πιο έντονα και πιο ακραία αυτό το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι αν μπούμε σε μια κανονικότητα με βάση αυτές τις θερμοκρασίες, τα καλοκαίρια μας θα γίνουν πολύ δύσκολα. Δεν θα είναι τα μεσογειακά ωραία καλοκαίρια που το βράδυ υπήρχε δροσιά και το πρωί υπήρχε μόνο ζέστη και το μεσημέρι. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης έχουν ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου ήδη και τα ακραία καιρικά φαινόμενα φαίνεται σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις να έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα ήδη στους κατοίκους. Να κλαις αυτούς που δεν...

κλαις εμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.

θερμοκρασίες, φίλες και φίλοι, που φαίνεται να μας αλλάζουν τελείως τον τρόπο της ζωής μας πλέον τα καλοκαίρια. Σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές εκτιμήσεις, οι θερμοκρασίες θα κινηθούν πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου, με βάση τα φυσιολογικά επίπεδα της εποχής. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για τον πρώτο πολύ μεγάλο καύσωνα, πολύ σύντομα, που αναμένεται να έχει διάρκεια αρκετών ημερών και ιδιαίτερα ψηλά θερμοκρασίες πάνω από τις ελάχιστες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και μάλιστα οι μετεωρολόγοι μιλούν για ένα φαινόμενο, όπως σας είπα, που θα γίνει πλέον κανονικότητα. Ήδη να πω ότι στη Γαλλία η μετεωρολογική υπηρεσία προειδοποιεί για μεγάλες θερμοκρασίες και πρωτοφανή, θα έλεγα, έτσι, αίσθημα θερμότητας σε πάρα πολλές περιοχές, και μάλιστα θεωρεί σχεδόν βέβαιο ότι η μέση θερμοκρασία θα είναι πολύ υψηλότερη από την κανονική. Θα καταληφθούν πολλά ρεκόρ φέτος το καλοκαίρι, λένε οι μετεωρολόγοι στην Ευρώπη.

0: Κλιματική αλλαγή, φίλες και φίλοι, το σημερινό μας θέμα και πώς επηρεάζει το καλοκαίρι του 2026 που είμαστε στο κατόφλι του και φαίνεται ότι θα είναι πάρα πολύ θερμό και θα έχει και πολλές συναλλαγές με καταιγίδες, με βροχές. Σχεδόν τροπικό έχει γίνει το κλίμα και οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε ένα φαινόμενο το οποίο οι μετεωρολόγοι έχουν ονομάσει του ισχυρού θόλου της θερμότητας. Που εγκλωβίζει θερμές αέριες μάζες πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Ο ζεστός αέρας μεταφέρεται από τη Βόρεια Αφρική, παραμένει παγιδευμένος μέσα από έναν αντικυκλώνα και δημιουργεί συνθήκες παρατεταμένης ζέστης. Πάμε να πούμε επίσης ότι ακόμα και σε πάρα πολλές περιοχές, στη Βόρεια Γαλλία οι ειδικοί εκτιμούν ότι τα ρεκόρ θα συνεχιστούν μέσα στον Ιούνιο και μάλιστα η κλιματική αλλαγή φαίνεται να επιταχύνει τόσο πολύ έντονα αυτά τα φαινόμενα στα οποία αναφερόμαστε. Η Ευρώπη ήδη θεωρείται η ταχύτερα θερμαινόμενη ήπειρο στον κόσμο και οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τέτοιου είδους ακραία θερμικά φαινόμενα θα εμφανίζονται όλο ένα και συχνότερα, νωρίτερα μάλιστα στο έτος και με μεγαλύτερη ένταση.
1: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά, μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι, τρώγατε σάντουιτς.

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για παγωμένα κοκτέιλς, μουσική και θάλασσα. Cocoon Beach Club στο Λουτράκι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση ταλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: People have repower.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: ξανά να έρθω.
1: Να πούμε επίσης ότι ήδη οι αρχές στην Ευρώπη δίνουν το στίγμα τους με έκτακτες προειδοποιήσεις για την υγεία στις ευπαθείς ομάδες. Και ποιες ευπαθείς, παιδιά? Ήδη στη Γαλλία και στην Ισπανία οι αρχές παρακολουθούν στενά τις νυχτερινές θερμοκρασίες, καθώς η διατήρησή τους υψηλά επίπεδα αποτελεί ένα βασικό κίνητρο για την επίσημη αναγνώριση του πρώτου καύσωνα, το Ελνίνιο, έτσι όπως το λένε. Βάζει τις θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα επίπεδα της εποχής. Και βέβαια φαίνεται να χτυπάει πάρα πολύ την Ευρώπη, και ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός, μιλάει για ακραία ζέστη.
0: Μου το

0: Περίμενα να έρθω.
1: Να πούμε επίσης ότι ήδη οι αρχές στην Ευρώπη δίνουν το στίγμα τους με έκτακτες προειδοποιήσεις για την υγεία στις ευπαθείς ομάδες. Και ποιες ευπαθείς, παιδιά, ήδη στη Γαλλία και στην Ισπανία οι αρχές παρακολουθούν στενά τις νυχτερινές θερμοκρασίες, καθώς η διατήρησή τους υψηλά επίπεδα αποτελεί ένα βασικό κίνητρο για την επίσημη αναγνώριση του πρώτου καύσωνα. Το Ελνίνιο, έτσι όπως το λένε, βάζει τις θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα επίπεδα της εποχής. Και βέβαια φαίνεται να χτυπάει πάρα πολύ την Ευρώπη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός μιλάει για ακραία ζέστη.

0: παθείς, παιδιά, ήδη στη Γαλλία και στην Ισπανία οι αρχές παρακολουθούν στενά τις νυχτερινές θερμοκρασίες, καθώς η διατήρησή τους υψηλά επίπεδα αποτελεί ένα βασικό κίνητρο για την επίσημη αναγνώριση του πρώτου καύσωνα. Το Ελνίνιο, έτσι όπως το λένε, βάζει τις θερμοκρασίες πολύ πάνω από τα επίπεδα της εποχής και βέβαια φαίνεται να χτυπάει πάρα πολύ την Ευρώπη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός, ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός μιλάει για ακραία ζέστη.
1: Μου το

Θέλω μαζί σου να ανατέλω από την πρώτη τη στιγμή που σε συνάντησα. Είχα μια λέγος

Η ανθρωπότητα, φίλες και φίλοι, λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα ζήσει την κλιματική αλλαγή που την έχει ξεκινήσει βέβαια να τη ζει. Οι συνθήκες του Ελνίνιο θα ρίξουν λάδι στη φωτιά και έχουμε έναν ήδη θερμενόμενο πλανήτη, τροφοδοτούμενο από ασυνήθιστες καιρικές συνθήκες. Να πούμε ότι το Ελνίνιο αναμένεται να επηρεάσει όλο τον πλανήτη, με θερμοκρασίες κατά μέσο όρο να προβλέπονται σε όλο τον κόσμο για την περίοδο του Ιουνίου και του Αυγούστου, πάρα πολύ υψηλές και μάλιστα να συνοδεύονται με έντονες βροχοπτώσεις που θα αυξήσουν και τον κίνδυνο των καυσώνων τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα. Να πούμε βέβαια ότι το πιο πρόσφατο Ελνίνιο ήταν το 2023-2024 και μάλιστα ήταν ένα από τα 5 ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί και συνέβαλε πάρα πολύ ώστε το 2024 να γίνει το θερμότερο έτος παγκοσμίως. Σύμφωνα λοιπόν με μια έκθεση που δημοσιεύτηκε από κοινού από την Υπηρεσία Κλιματικής Αλλαγής, η Ευρώπη βίωσε εκείνη τη χρονιά, το 2024, τους θυμάστε εκείνους τους καύσωνες που βιώσαμε, δραματικές αντιφατικές συνθήκες. Στην Ανατολική Ευρώπη είχαμε ξηρή και αποπνιχτική ζέστη, στη Δυτική Ευρώπη είχαμε έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες και πολύ θα έλεγα υψηλές θερμοκρασίες την ημέρα και τροπικό κλίμα το βράδυ.

βουλιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τώρα πάμε να δούμε πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτό το φαινόμενο του Ελνίνιο. Η θερμοκρασία στην επιφάνεια της θάλασσας, να πούμε ότι στα τέλη Απριλίου και αρχές Μαΐου φέτος, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις, ήταν περισσότερο από 6 βαθμούς Κελσίου. Δηλαδή, μιλάμε για μια σημαντική δεξαμενή θερμότητας που τροφοδοτεί όλη την επιφάνεια των νερών, κυρίως στην Ευρώπη. Μιλάμε για ένα ισχυρά, έτσι, ένα καιρικό φαινόμενο που αφήνει ένα ισχυρό αποτύπωμα και να πούμε ότι συνήθως φτάνει στην έντασή του με τις παγκόσμιες θερμοκρασίες να γίνονται πάρα πολύ υψηλές μέσα στο καλοκαίρι και οι επιπτώσεις να πούμε ότι είναι πάρα πολύ έντονες. Έντονες και στην κοινωνική ζωή των ανθρώπων, γιατί η πολύ έντονη ζέστη επιφέρει αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν. Αντιδρούν στη δουλειά τους, αντιδρούν στην καθημερινότητά τους και την μείωση της αποδοτικότητάς τους. Δεν είναι τα κλιματιστικά που μπορούν να μας σώσουν, είναι και το ότι η ατμόσφαιρα έξω μπορεί να γίνει αποπνικτική και να επηρεάσει πάρα πολύ και τον τρόπο της ζωής μας.

0: 12.30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

0: Λοιπόν, τα είπαμε λίγο έτσι, θα έλεγα ακραία, γιατί τα καιρικά φαινόμενα θα αλλάξουν πάρα πολύ τις συνθήκες στις οποίες θα ζήσουμε τα καλοκαίρια μας από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω αν μπορούμε να κλειστούμε όλοι στα κλουβιά μας και να έχουμε το κλιματιστικό. Το καλοκαίρι είναι ζεστασιά από τη μία, είναι ζέστη, συγγνώμη, αλλά από την άλλη είναι και μια περίοδος στην οποία οι άνθρωποι πρέπει να ζουν έξω. Πρέπει να ζουν ελεύθεροι, πρέπει να ζουν όμορφα, να χαίρονται τις όμορφες μέρες τις καλοκαιρινές και τις νύχτες τις καλοκαιρινές, και αυτά τα φαινόμενα τα ακραία μπορούν να επηρεάσουν πάρα πολύ το καλοκαίρι και να μας κλείσουν μέσα με τα κουτάκια των κλιματιστικών ανοιχτά. Νομίζω ότι δεν είναι και το καλύτερό μας, και ειδικά σε εμάς που έχουμε συνηθίσει στα όμορφα μεσογειακά καλοκαίρια εδώ στην Ελλάδα.
1: Έλα.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπε στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Κάποιοι μου γράφετε και μάλιστα έχετε πάρα πολύ δίκιο ότι μπορεί αυτό να επηρεάσει και την τουριστική ζωή στην Ελλάδα. Αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα με την πολύ ζέστη. Ναι, δεν έχετε άδικο. Υπάρχουν πάρα πολλοί τουρίστες που επέλεγαν την Ελλάδα ακριβώς για το υπέροχο κλίμα της. Και το κλίμα έχει αλλάξει σε όλο τον κόσμο. Δεν έχει να κάνει μόνο με τη Μεσόγειο, δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα. Ευτυχώς που στα νησιά μας ακόμα κρατάμε αυτές τις υπέροχες καιρικές συνθήκες που φέρνουν και τον κόσμο εδώ. Ας ευχηθούμε λοιπόν αυτό το καλοκαίρι να πάει καλά, τουλάχιστον η κλιματική αλλαγή να μην μας επηρεάσει τόσο πολύ έντονα, γιατί θα έχουμε και την ψυχολογική μας επίδραση μέσα σε όλο αυτό.

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

Φτάσαμε στο τέλος του σημερινού σου έχω νέα και είπαμε πολλά για την κλιματική αλλαγή και το καλοκαίρι του 2026. Λίγο παρακινδυνευμένα μας τα λένε οι μετεωρολόγοι, αλλά αξίζει να τα αναφέρουμε όλα αυτά, γιατί ίσως να τα βρούμε μπροστά μας. Ο πλανήτης Γη, το μεγάλο σπίτι όλων μας, συγκάτοικοι του πλανήτη Γη, απευθύνω ένα μήνυμα σε όλους μας, τα καλοκαίρια μας να είναι όμορφα, να είναι δροσερά, να είναι τα καλοκαίρια που έχουμε ζήσει τα παιδικά μας χρόνια. Δεν μας αρέσουν τα καλοκαίρια αυτά με την επιβαρυντική ατμόσφαιρα, με τις ακραίες καιρικές συνθήκες, με τους καύσονες, τους παρατεταμένους. Ελπίζω λοιπόν σε ένα όμορφο καλοκαίρι. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, είναι το Σου Έχω Νέα της Τετάρτης. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Αύριο πάλι μαζί την ίδια ώρα. Γεια και χαρά σε όλους.

0: Η ώρα είναι μία. Και το καλοκαίρι χτυπά δυνατά στο λουτράκι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
5: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Be Viral Radio Show.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Τεταρτούλα σήμερα. Είστε στο Be Viral Radio Show. Είμαι η Αθηνά Κλήμη και φυσικά είμαστε εδώ πέρα για να δούμε ό,τι τρεντάρει και όχι μόνο. Θα είμαστε λοιπόν μαζί για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και φυσικά τα καλύτερα νέα της Showbiz και όχι μόνο. Αν είναι λοιπόν μία μέρα που για εσάς είναι δύσκολη, τότε εδώ πέρα είμαστε να σας φτιάξουμε το κέφι. Μέσα εβδομάδα και κάντε μου λίγο υπομονή μέχρι το Σαββατοκύριακο. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

Family goals, και αυτό είναι το post το οποίο έχει έτσι ξεπεράσει τα πάντα αυτές τις μέρες. Η Κατερίνα Καινούργιου φωτογραφίζεται με τη 2 μηνών κόρη της και πραγματικά ρίχνει κάτω το Instagram. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι. Να συμπληρώσω βέβαια σε αυτό το σημείο ότι και ο Πανκούτς έχει γίνει daddy influencer οριακά. Γιατί φαίνεται ότι το παιδί του έχει αλλάξει τη ζωή και βάζει και εκείνο συνεχώς τα στοράκια του. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν για να πούμε τέτοια και άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μην μου πάτε πουθενά λοιπόν. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα. Λίγο υπομονή, παιδιά, με τη φωνή μου. Αυτές τις μέρες κάπου λίγο έχει διαλυθεί. Αλλά δεν πειράζει, θα το φτιάξουμε και αυτό.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε ξεκινήσει αυτήν εδώ πέρα την εκπομπή με κεφιμπρίο τσαχπινιά. Διαβάζω και τα μηνύματά σας και ταυτόχρονα, παιδιά, θυμίζω ότι αύριο έχουμε Throwback Thursday. Δηλαδή, μου στέλνετε throwback τραγούδια μέχρι αύριο. Τα περιμένω λοιπόν για να τα ακούσουμε όλα εδώ πέρα. Και φυσικά να πω σε αυτό το σημείο ότι επειδή μου σε ένα γάμο το Σαββατοκύριακο, το μια φορά από Δημήτρη Κοριαλά μου έχει κολλήσει. Οπότε στείλτε το μου για τα Throwback Thursday, παρακαλώ πολύ. Αθηνά και εμείς την παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν δυναμώστε την ένταση και φυσικά αν είστε κάπου στο λιοπύρι, κάντε και λίγο υπομονή.
1: Κι όλο περιμένω να απαντήσεις το τηλέφωνο το...

0: μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Κοκκούν.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: Corinthosnews.com. πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: www.breakfm.gr.

Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθηνά Κλίμα στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι το Σουκού νυχτοπερπάτησαν οι celebrities, δώσανε και τις συνεντεύξεις τους. Γενικότερα πέρασαν καλά. Ο Νίκος Βέρτης λοιπόν άνοιξε εκ νέου και νομίζω το ότι έκανε χαμούλη, γιατί παιδιά ήταν με πάρα πολύ κόσμο να έχει εμφανιστεί στην πρεμιέρα του και δικαίως παιδιά, Νίκος Βέρτης είναι αυτός. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, είστε στο Be Viral Radio.

Είχαμε και εντάσεις, παιδιά, αυτές τις μέρες και δικαίως θα πω εγώ. Οπότε είμαι εδώ πέρα να τις σχολιάσω, μιας και δεν τις σχολιάσω στην αρχή της εβδομάδας, έτσι για να μην ξεκινήσουμε μίζερα. Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας είναι ένας άνθρωπος που αγαπάει πάρα πολύ ο κόσμος στα social media, αλλά ακόμα και στον Αλέξανδρο Τσουβέλα θα ρίξει hate, και μάλιστα για τον πιο άκυρο λόγο. Να κρίνει τη σύντροφό του. Νομικά λοιπόν κινήθηκε ο ίδιος και απάντησε σε σεξιστικά σχόλια μαζί με τη σύντροφό του. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο το ότι η Εύα Καρύδη, σύντροφό του με την οποία είναι μαζί 11 χρόνια, δέχτηκε πολύ αρνητικά σχόλια στα social media μέσα από κάτι φωτογραφίες όπου τους έδειχναν να πηγαίνουν μια βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Μέσω του δικηγόρου τους λοιπόν το ζευγάρι κάνει λόγο για προσβολή της προσωπικότητας και παραβίαση της ιδιωτικής ζωής, ξεκαθαρίζοντας ότι από εδώ και στο εξής θα απαντά νομικά σε κάθε αντίστοιχη συμπεριφορά. Εγώ, παιδιά, μαζί τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Είστε στο Be Viral Radio Show.

0: Λίγο πριν περάσουμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής, καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα με το πιο ωραίο βίντεο της ημέρας, με τον Ολυμπιονίκη και Αντώνη Τσαπανάκη να κάνει προπόνηση στην Πάτμο με την πιο γλυκιά παρέα, που φυσικά η πιο γλυκιά παρέα, παιδιά, ποια άλλη μπορεί να είναι, θέλω να μου μαντέψετε λίγο. Παιδιά, φυσικά, κυρίες και κύριοι, παιδιά. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, λοιπόν, με αυτό το βίντεο να κάνει τον κύκλο των social media και να μας δίνει έτσι μια πολύ ωραία γλυκιά ανάσα από την καθημερινότητα.
1: Είμαι κορίτσι και η ιστορία μου ανήκει.

0: Be Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
3: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω Wolt και eFood. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
4: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
4: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
4: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
4: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
5: Cocoon.
4: Feel the luxury.
6: People have repower.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα, Αθήνα Κλειμής στην παρέα σας. Και φυσικά είστε στο Be Viral Radio Show. Μία ωρίτσα ακόμα μαζί, γεμάτη μουσική αλλά και πολλά νέα. Έχουμε να συζητήσουμε και για Μαντόνα που έκανε το θαύμα της. Και φυσικά και για άλλα πολλά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Κυρίες και κύριοι, για τη Μαντόνα, από τη Μαντόνα βασικά στην Times Square, λίγο πριν από το νέο της άλμπουμ και το καλύτερο πρόμο πιστεύω ότι έγινε. Πάρα πολλά βιντεάκια κυκλοφορήσανε στα social media το πρωί του Σαββάτου, οπότε καταλαβαίνετε το ότι είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε ο κόσμος. Το θέλαμε λοιπόν, θέλαμε μια Μαντόνα έτσι ανανεωμένη και φυσικά να πούμε σε αυτό το σημείο ότι περιμένουμε και ένα tour, βρε αδελφέ. Αθήνα, κλείνει την παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και παιδιά, πραγματικά δεν το πιστεύω ότι δεν έχω σχολιάσει ακόμα το τραγούδι που έβγαλε η Κατερίνα Λιόλιου, η διασκευή, παιδιά, θυμίζει κάτι από Ελλάδα, σε στίχους και μουσική του Φίβου, που το έχει τραγουδήσει νομίζω ο Θάνος Πετρέλης, γι' αυτό κιόλας είχαμε δει μερικά βιντεάκια τους στο μαγαζί εκεί πέρα, το στρώνανε από ό,τι καταλαβαίνω. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, έχει γίνει viral στα social media και από την Κατερίνα Λιόλιου, αλλά παιδιά και από το Θάνο Πετρέλη. Οπότε διπλό το καλό θα πω εγώ σε αυτό το σημείο. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας, λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show. Μη μου πάτε πουθενά.

0: Viral Radio Show.
1: 2:30 Summer Vibes Only. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
11: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
11: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
12: Αποκλειστικά θέματα,
11: ρεπορτάζ,
12: συνεντεύξεις,
11: εκδηλώσεις,
12: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
11: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
12: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
11: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
12: corinthosnews.com.
11: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
12: Συνεχίζουμε.
11: Πρώτοι στην ενημέρωση.
12: Πιο δυνατά.
11: Πιο αξιόπιστα.
12: Πιο μπροστά.
13: Break FM 100,8.
14: www.breakfm.gr.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι λίγο πριν το τέλος αυτής της εκπομπής για να διασκεδάσουμε, για να χορέψουμε, για να περάσουμε τέλεια. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν με την Κόνη Μεταξά, πέρα από να τρεντάρει γενικότερα στα social media, γιατί έχει και πάρα πολύ δυνατό account, να έρχεται με ένα πολύ δυνατό κομμάτι, το Μη Μου Λες, όπου παιδιά, εντάξει, έχει κάνει σοβαρή δουλίτσα το συγκεκριμένο κομμάτι. Βλέπουμε να το ανεβάζουν όλοι στα social media, από Ελένη Φουρέιρα μέχρι πολλούς γνωστούς TikTokers. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας λοιπόν, και ανυπομονώ να το ακούσουμε και εδώ πέρα. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίμ ήταν στην παρέα σας λοιπόν. Αναμένω τα νέα σας στο Instagram μας και φυσικά τα τραγούδια σας, γιατί αύριο έχουμε Throwback Thursday. Μέχρι αύριο λοιπόν, ακολουθήστε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και εσύ είναι λάθος. Φίλα και πολλά.

0: Viral Radio Show.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Και το πάρτι δίπλα στο κύμα μόλις ξεκίνησε. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού παιδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα DEX. Δυνατά House, Deep House και Afro Beach Vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
8: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
9: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
10: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
9: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
10: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
9: Το έχω πάλι. Saint Angus.
10: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
9: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
10: Τελικά λέω σαλάτα.
9: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
10: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
9: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
11: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
12: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Εδώ είμαστε και σήμερα.
1: Δόξα τω Θεώ, καταφέραμε και ήρθαμε και σήμερα. Είναι 10 του μηνά ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Γεια σου, Μερούλα. Πώς είσαι, Μερούλα?
2: Γεια σου, Θάνο, τι κάνεις? Μπορείς να μου λες ότι ξεκινάς χωρίς να ξεκινάς?
1: Α, να ξεκινάω χωρίς να ξεκινάω.
2: Παιδιά, έρχεται μέσα, μπαίνει φουριόζος, κάθεται, πατάει το on και ξεκινάει.
1: Αφού μπαίνουμε τελευταία στιγμή και οι δύο, σαν να μην πω τι.
2: Δεν αρχίζει να λέει στους συναδέλφους του, εμένα εννοώ. Μερούλα μου, είσαι έτοιμη να βγω στον αέρα? Έχεις κάτι να πεις πριν βγούμε, να προετοιμαστούμε? Ένα καλησπέρα, κάτι βρε παιδί μου, να σε κεράσω κάτι, να πας κάτι?
1: Ναι.
2: Τίποτε, μπαίνει μέσα, παιδιά, ανοίγει το μικρόφωνο. Καλησπέρα, καληνύχτα, καλό σας βράδυ, γεια σας.
1: Έτσι.
2: Έχει τελειώσει την εκπομπή.

0: να πας κάτι.
1: Ναι.
0: Τίποτα, μπαίνει μέσα, παιδιά, ανοίγει το μικρόφωνο. Καλησπέρα, καληνύχτα, καλό σας βράδυ, γεια σας.
1: Έτσι.
0: Έχει τελειώσει την εκπομπή μέσα σε 3 λεπτά.

0: Έλα, για πάμε. Θα πεις.
1: Να σου πω κάτι. Εσύ γιατί δεν πας για μπάνιο, γιατί είσαι τόσο άσπρος?
0: Εγώ είμαι άσπρος γιατί δεν πάω για μπάνιο. Είναι πολύ απλό. Δεν έχω προλάβει ακόμα. Συγγνώμη. Άρεση. Δεν έχω.
1: Τι δεν έχεις προλάβει, παιδί μου? Θα τελειώσει το καλοκαίρι. Πότε θα πας? Άργησε να έρθει, θα φύγει γρήγορα. Μα είναι σοβαρό, είσαι σοβαρός τώρα?
0: Είμαι σοβαρός, αλλά δεν μπορώ να κάνω μπάνιο.
1: Πώς θα ένα σε βγάζω έτσι έξω? Θα σε κοροϊδεύουν οι φίλοι μου.
0: Τι να. Έλατε. Έλατε. Λες να, να κάνω λίγο περισσότερα,
1: Μα ναι τώρα, δεν μπορώ να σε βγάζω έτσι έξω. Έχουμε και ένα prestige.
0: Prestige.
1: Καλά,
0: θα πάω. Τράβα κάνε μπάνιο που λένε. Θα πάω. Τι να κάνω.

0: και με τούτα και με εκείνα. Άντε να πω πώς θα μας δουν και τα λοιπά, ε.
1: Βέβαια, να μην μας βρουν οι φίλοι μας να μας πούνε πού κάνουν τις ωραίες βουσκές τους.
0: Καλά. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook, στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μύρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το παπάκι, το κροκοδιλάκι, το ζουζουνό,
1: το ψαράκι,
0: τέλος πάντων, το και το λατινικό, άμα δεν καταλαβαίνετε όλα τα υπόλοιπα. Θάνος και Μέρη λοιπόν με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό και θα μας στείλετε το μήνυμά σας. Πάμε προς το παρόν για διακοπή για το και μισή και επιστρέφουμε.

0: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
12: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
13: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
14: Αποκλειστικά θέματα,
13: ρεπορτάζ,
14: συνεντεύξεις,
13: εκδηλώσεις,
14: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
13: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυθος News.
14: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
13: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
14: corinthosnews.com.
13: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
14: Συνεχίζουμε.
13: Πρώτοι στην ενημέρωση.
14: Πιο δυνατά.
13: Πιο αξιόπιστα.
14: Πιο μπροστά.
15: www.breakfm.gr
16: Break FM 100,8.
15: Εδώ ακούω.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

πίσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στην μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Λοιπόν, τι μου μπορεί να σκαλεί, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό. Τι έχει πάθει σήμερα.
1: Μπορεί να μου λε πότε το. Θέλω να γίνω ψάλτη.
0: Ψάλτη. Πώ θα γίνει αυτό, βρε. Γυναίκα ψάλτη.
1: Συγγνώμη, αυτό δεν είναι ρατσιστικό. Αν ακούτε τη εκκλησία, μην κλείσετε το μικρόφωνο. Αλλά θέλω να μου πείτε. Το ακουστικό. Το ραδιόφωνο. Όλα μαζί.
0: Όλα θα μα βρούνε. Δεν ξέρω τι πήγε να πει στην αρχή, το μάζεψε. Τώρα πάλι πα να τα βάλει με θεού και δαίμονε.
1: Όχι, αλλά το έχω απορία.
0: Λοιπόν.
1: Και θέλω κάποιο να μου τη λύσει.
0: Ναι, να πω κάτι τώρα.
1: Όχι, θα το πει μετά τώρα.
0: Ναι, αλλά πρέπει να το συνδέσω την απορία σου με την απορία του τύπου.
1: Τέλος πάντων, άντε, πες το.
0: Ο τύπος είχε μια απορία, έφαγε χιλόπιτα.
1: Από ποιον?
0: Λοιπόν, ο τύπος πήγε, έτσι, στήθηκε και γονάτισε μόνο που δεν ξάπλωσε σε έναν αγώνα στην Αμερική ποδοσφαίρου. Τίνγκα το γήπεδο, όπως χιλιάδες κόσμο είχε εκεί στο. 100.000 κόσμο είχε.
1: Εμείς τις πληροφορίες μας λες.
0: Κάθεται λοιπόν γονατιστός και τη λέει: «Μωρό μου, θέλεις να με παντρευτείς?»
1: Όχι.
0: Εκείνη τη στιγμή λοιπόν η κάμερα πιάνει αυτό το σκηνικό και ζουμάρει ζωντανά στην Αμερική, έτσι. Mm-hmm. Και ένα τύψα και του ρίχνει χιλόπιτα. Του λέει no. Και έχει μείνει παγωτό. Πρέπει να το δεις.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, δεν με εντυπωσιάζει αυτό που λες.
0: Γιατί?
1: Εδώ ο άλλος έχει πάει, έχει κάνει ολόκληρη αεροπειρατεία να τον παντρευτεί η άλλη και της λέει no, no, no. Του λέει no, no, no.
0: Δεν ντρέπεστε.
1: Έχω να σου πω κι εγώ η ιστορία.
0: Να μου πεις. Ιστορία
1: θα την πω όμως μετά το τραγούδι. Μάλιστα. Και θα με κόψεις πάλι.
0: Εντάξει.

0: Επιστρέψαμε. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθαμε. Καλώς σας βρήκαμε και μας βρήκατε.
1: Μας βρήκαν ή έχουν φύγει ήδη.
0: Καλή, εδώ είναι. Περιμένω να ακούσουν αυτό που θέλω να σου πω. Χωρίς να με διακόψουν, μου στέλνουν μηνύματα. Πες το να μην μιλάει, πες το να μην μιλάει.
1: Καλά.
0: Αλλά θα το πω. Μιλήσεις, δεν μιλήσεις. Λοιπόν, είμαι στα νιάτα μου. Πέρυσι.
1: Α! Λοιπόν, πέρσι.
0: Πέρσι.
1: Εντάξει,
0: ή πέρσι, όπως θες, πες το. Λοιπόν, και είμαι στη Σουηδία. Γυρνάω από τη Σουηδία. Μάλιστα. Ξαφνικά έρχεται η αεροσυνοδός και μου λέει, αφού έχω μπει στο αεροπλάνο μέσα, όλα καλά, ωραία. Έχει γίνει ένα σκηνικό πριν, στο οποίο κάποια είχε μια διπλή θέση με κάποια άλλη.
1: Λοιπόν, μαλλί πιαστήκανε.
0: Όχι, εντάξει, το διευθυνθήσω θέμα. Ναι. Και έρχεται η αεροσυνοδός μετά το σκηνικό και μου λέει, συγγνώμη, λέει, είστε το L54, ακόμα το θυμάμαι. Λοιπόν, λέω, βεβαίως, μου λέει, εντάξει, περιμένετε. Φεύγει. Ναι. Ξανάρχεται μετά από κανένα δεκάλεπτο, τρίλεπτο, ξέρω εγώ. Λέει, είστε το L54. Ναι. Λέω, μάλιστα, λέει, όχι, γίνει
1: εντάξει,
0: κάτι.
1: Εντάξει, λέει, φεύγει πάλι.
0: Ε. Λέει, περιμένετε λιγάκι. Περιμέντε.
1: Και έρχεται με την αστυνομία,
0: όχι. Με τον πιλότο.
1: Oh.
0: Βεβαίως. Oh. Τίποτα σε προκοπή ο πιλότος.
1: Χάλι, ε.
0: Χάλι, μαύρο. Δηλαδή, αυτό το πράγμα που λένε ότι ο πιλότος είναι ωραίος, έχω να πω ότι δεν είναι.
1: Μια φορά σου κάτσε πιλότος και ήταν.
0: Και ήταν.
1: Σαν... Να μην το πει. Να μην το πει, Μερούλα, μην το πει. Ντροπή.
0: Από μία αρχίζει.

0: κλειστού μικροφόνου. Τι, πες μου.
1: Δεν ξέρω, τι, με δεν σε καταλαβαίνουν, πατάς τα κουμπάκια σου σήμερα. Καλά τα είχα εγώ τα κουμπάκια τόσο καιρό από εδώ. Και τα βλέπα.
0: Ναι. Να πάρω το κουμάντο όμως για να γίνει σωστά η δουλειά.
1: Πού μ' άφησες τώρα, δεν ξέρω.
0: Στους πεντανέμους, δεν έχω σπουδάσει απ' έξω.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος του Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
3: People have the power. People have Repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ. Hey!

0: Λοιπόν, Μέρη, μήπως ξέρεις εσύ που είσαι και κοσμογυρισμένη, ποιο είναι, ποια πόλη έχει το παλαιότερο μετρό στον κόσμο?
1: Η Στοκχόλμη δεν είναι?
0: Ναι, όχι, δεν είναι. Είναι το Λονδίνο.
1: Α, το Λονδίνο, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο. Η πόλη, λέει, που διαθέτει λοιπόν το παλαιότερο μετρό στον κόσμο είναι το Λονδίνο. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1863 και σήμερα, λέει, εξυπηρετεί περισσότερο από 5 εκατομμύρια επιβάτες καθημερινά. Αρχικά ξεκίνησε με μία γραμμή, το Metropolitan Railway, η οποία συνδέει το κεντρικό Λονδίνο, λέει, με το Harrow, τον δυτικό τμήμα του Λονδίνου. Ναι, η γραμμή ήταν, λέει, αρχικά υπόγεια στο κέντρο της πόλης και πάνω από το έδαφος στην Ήπεθρο. Επεκτάθηκε, έχει 11 γραμμές. Τέλος πάντων, ένα πολύπλοκο, τεράστιο. Όποιος έχει πάει στο Λονδίνο, ποιος δεν έχει μπει στο...
1: Πολύ ωραίο το μετρό του Λονδίνου, πάρα πολύ,
0: πολύ ωραίο, ναι, ναι, ναι. Είναι σαν της Θεσσαλονίκης, έτοιμο.
1: Ξέρεις ποιο μετρό με κουράζει?
0: Ποιο μετρό, της Θεσσαλονίκης?
1: Εκτός από αυτό, είναι το πρώτο. Το δεύτερο.
0: Α.
1: Στο Παρίσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί για να αλλάξεις σταθμό περπατάς κανένα μισάωρο.
0: Α, ναι, δεν μπορώ αυτά. Δεν θέλω κούραση.
1: Περπατάς. Και πουθενά.
0: Στο Λονδίνο δεν περπατάς. Περπατάς, λιώνεις παπούτσια. Δεν είναι αστείο?
1: Λιγότερο.
0: Λιγότερο, ε.
1: Καλά. Ναι, άκου σου λέω.
0: Ωραία. Ένα τραγουδάκι ακόμα, λοιπόν.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Το ήξερες ότι το πινκ πονγκ απογορεύτηκε από το 1930 έως το 1950 με την αιτιολογία ότι ήταν επιβλαβές για τα μάτια των ανθρώπων?
1: Σωρά.
0: Βεβαίως. Να σου πω κάτι, έχει μία θεωρία αυτό όμως.
1: Θεωρία. Πραγματικά όμως, αυτή η είδηση θέλει μία επέκταση, δηλαδή να προεκταθεί κι άλλο αυτή η απαγόρευση. Πότε θα απογορευτεί αυτό το τακατούκα με τις ρακέτες στην παραλία μέρη μου, έχουν σπάσει τα νεύρα, τακατούκα.
0: Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια.
1: Μου έρχεται να πάρω τη ρακέτα και το μπαλάκι για να μην σου πω τι να το κάνω.
0: Μη μας πεις. Έχεις δίκιο. Αν και τα τελευταία χρόνια έχει ψηλοφύγει από τη μόδα.
1: Το τακατούκα. Έχει όμως, δεν θέλεις πολλούς. Δύο τακατούκα να βγουν σε μια παραλία που έχουν 1000 άτομα, δύο τακατούκες δεν θα έχει?
0: Πάρ το μπαλάκι σου πες του και τράβα σε άλλη παραλία.
1: Το μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία, έτσι θα πρέπει να λέμε.
0: Αυτό, το μπαλάκι σου και σε άλλη παραλία, άντε τώρα.
1: Πάμε για διακοπή και τα λέμε σε λίγο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Θάνος. Ακούω.
1: Λοιπόν, μιας και ταξιδεύουμε τώρα, να σου πω τι μπορεί να συμβεί στον καθένα.
0: Ναι.
1: Σου έχει τύχει ποτέ να χάσει αεροπλάνο, καράβι, αμάξι, κλειδιά, κάτι ρε παιδί μου?
0: Σου έχει τύχει να σε κυνηγούν, κάπως έτσι μου το θύμισε αυτό. Να χάσεις κλειδιά, πού, στο καράβι?
1: Γενικά τώρα μου ήρθε στο
0: μυαλό. Αυτό είναι εφιάλτης, δεν είναι? Δηλαδή σκέψου να μην έχεις τα δεύτερα μαζί και να σου μείνει να είσαι το πρώτο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα και όλοι οι άλλοι από πίσω σου και εσύ να χάσεις τα κλειδιά.
1: Αυτό είναι τρομακτικό σενάριο.
0: Πάνε οι διακοπές, πάνε όλα από το άγχος. Σε βρίζουν όλοι. Άντε ρε, θέλουμε να βγούμε, το καράβι καθυστερεί, κορνάρι.
1: Και τελικά τα κλειδιά να τα κρατάς στο χέρι, φαντάζεσαι?
0: Ναι, το σκέφτεσαι? Αυτό. Ή τα έχεις χάσει πραγματικά? Εκεί τι κάνεις, πέφτεις θάλασσα, ε? Έλα, Μέρη, για πάμε.
1: Λοιπόν, άκου να σου πω, δεν μ' άφησες να σου πω όμως. Ό,τι και να γίνει σε όποια ανατροπή και να μας τύχει, το καλό που έχουμε να κάνουμε είναι να κρατάμε έτσι χαμηλούς τόνους και να μπορούμε να διαχειριστούμε την κρίση. Αυτό δεν συνέβη σε μια γυναίκα όμως στο Μεξικό που έπαθε αμόκ στο αεροδρόμιο όταν της είπαν ότι το εισιτήριό της απλά δεν υπήρχε.
0: Α, ωραίο, καταπληκτικά.
1: Το φαντάζεσαι αυτό, να πας να ετοιμαστείς να ταξιδέψεις?
0: Κυρία μου,
1: να
0: που πάτε, εσείς δεν έχετε εισιτήριο, καθίστε εδώ.
1: Ναι, είχε κλείσει κανονικά τα εισιτήριά της στο άρθρο και πήγε στο αεροδρόμιο και δεν υπήρχε το εισιτήριό της και έπαθε αμόκ. Τα έκανε γύσμα διάμεσα στο αεροδρόμιο.
0: Τώρα εντάξει, οκ, δηλαδή τι εννοείς, τα άσπασε όλα?
1: Τα άσπασε, έτσι λέει εδώ πέρα.

0: 4.30. Music, cocktails, sunset loading. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop στο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972-015-638.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: www.breakfm.gr.

Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγος να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει. Με τον εαυτό.
1: Λοιπόν, έλα Μυρούλα, για πάμε. Τι ήθελες να μας πεις, το κράταγες, είπες για μετά.
2: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, κυρίως αφορά τις γυναίκες, αλλά και τους άντρες. Πες ρε παιδί μου ότι ταξιδεύεις κάπου και έχεις ξεχάσει τη βαλίτσα σου. Δεν πρόλαβες να την πάρεις, δεν πρόλαβες να την ετοιμάσεις, την ξέχασες στο σπίτι καθώς έφευγες και έχεις ένα πολύ σημαντικό ραντεβού. Έχεις να πας σε μία δεξίωση, σε ένα meeting, σε κάτι.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και δεν έχεις ρούχα. Υπάρχει λοιπόν η Japan Airlines, η οποία μπορείς να κάνεις ενοικίαση έως και 9 ημέρες, συγγνώμη, 9 ρούχα και να κρατήσεις μία έως 2 εβδομάδες.
1: Τι εννοείς να νικιάζει, δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Νικιάζει ρούχα, ρε παιδί μου, σε επιβάτες της.
1: Α,

0: λοιπόν. Θέλει ρε παιδάκι μου να πας σε ένα πάρτι. Αλλά δεν θες τώρα να δώσεις μια περιουσία για ένα ωραίο φουστανάκι. Πας νοικιάζεις ένα φουστανάκι μία μέρα και τέλος.
1: Παίρνεις το αεροπλάνο όμως πρώτα. Πρέπει να πετάξεις για να το κάνεις. Έτσι δεν είναι.
0: Εκεί θα πας το ωραίο το πάρτι. Θα πας τώρα την
1: πλευρά. Α, θα πας το αεροπλάνο να πας στο πάρτι.
0: Ναι.
1: Α, είναι huge party. Εντάξει τότε. Άντε πάμε για τραγούδι.

0: Μερούλα, μάζεψε.
1: Φεύγουμε.
0: Ναι, ναι, μάζεψε, μάζεψε.
1: Έχω φύγει ήδη να μαζέψω.
0: Το ξέρω ότι έχει φύγει. Φιλά πολλά.
2: Αύριο 5η 11 ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος. Φιλά και πολλά.
1: Δεν στεναχωριέστε.
0: Ναι, αύριο.

0: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η μουσική ανεβαίνει, τα κοκτέιλ παγώνουν και το καλοκαιρινό σκηνικό στο Κοκκούν μόλις ξεκίνησε.
3: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
8: Τότε έλα στο Mega Expert.
7: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
8: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
7: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
8: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.000, 429 ευρώ. 18.000, 650 ευρώ. 24.000, 790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
9: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
7: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
10: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
11: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
10: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
11: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
10: Το έχω πάλι. Saint Angus.
11: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
10: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
11: Τελικά λέω σαλάτα.
10: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
11: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
10: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
12: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
13: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό. Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει αρχίσει χωρίς πολλά λόγια γιατί δεν μου φέραν ακόμα καφέ και έχω τα νευράκια μου. Δεν πειράζει όμως, παιδιά, εσείς εκεί παιδιά, εκεί ναι, εκεί πίσω από το τζάμι του On Air. Παρακαλώ λίγο τον καφέ μου, επισπεύστε τις διαδικασίες, δεν είμαι σήμερα, έχω σήμερα νευράκια τσαταλάκια. Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έρχονται και σίγουρα με μια γουλιά καφέ θα πάνε όλα λίγο καλύτερα.

όλα τα καλά μέσα σε μία εκπομπή. Ψάχνω να βρω τα λόγια να περιγράψω το μεγαλείο αυτής της εκπομπής. Υπερβάλλω τώρα προφανώς. Ξέρετε, έχω αυτό το black humor, για να μην το πω κάτι άλλο. Λοιπόν, η σημερινή εκπομπή, ως ήθιστε, έχει πολύ δυνατές ενότητες. Και πάμε να τις δούμε παρέα. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές, επέτη. Όλα αυτά θα τα θυμηθείτε, θέλετε, δεν θέλετε. Έχουμε φυσικά viral ειδήσεις, όποτε και όταν υπάρχουν σημαντικές τις λέμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο, έχουμε πρόταση ταινιών ή σειρών και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: 5.30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ό,τι είναι αφεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπολείο Κάβουρας!
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972-015-638.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: Corinthosnews.com. πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρινθος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: www.breakfm.gr.

0: επίσης το...
1: Η πιο καλή εκπομπή είναι αυτή που βρίσκω πολλά δικά σας μηνύματα στα social media. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς να διστάσετε, παρακαλώ στείλτε μου πού είστε αυτή τη στιγμή, πώς είναι η διάθεσή σας, πώς σας βρίσκω την δεδομένη χρονική στιγμή. Βρείτε τα social media του ραδιοφώνου ή τα δικά μου, Γιορδάνης Αγαπητός Official, και βαράτε μηνύματα, παρακαλώ.

0: Τα κολλασμένα.
1: Η Ορδάνης Αγαπητός Radio Show.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή σου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Διεθνή ημέρα Εραλδικής, συγγνώμη. Εντάξει, τώρα δεν είναι και μια λέξη που τη χρησιμοποιείς κάθε μέρα. Και Παγκόσμια ημέρα Art Nouveau. Τώρα, σαν σήμερα το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο τον Μάρκο Ρενιέρη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να πέσω.

0: Μεγάλες ελληνικές επιτυχίες, δικά σου αγαπημένα τραγούδια, σε περιμένουν. Αρκεί και μόνο να μείνεις μαζί μου. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θα σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι σε αυτήν την όμορφη παρέα.
1: Να η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως, δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνά.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: People have the power.
5: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και πάμε να το πούμε το ανέκδοτό μας. Λοιπόν, τι είπε το φανάρι στο αυτοκίνητο? Μην κοιτάς, αλλάζω.

Τώρα, τι περιμένω εγώ από σας? Τι να περιμένω, ρε παιδιά? Ένα πολύ δυνατό και όμορφο story. Ταγκάρετε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, ή μάλλον και τους δύο, και εμείς θα κάνουμε repost, και βάλτε μας μέσα στη δεδομένη χρονική στιγμή, μέσα στη στιγμή σας. Έλατε να έρθουμε πιο κοντά και η εκπομπή να γίνει η αιτία να συνδεθούμε. Σας περιμένω σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.
1: Δεν είμαι εγώ όπως εσύ

0: 6.30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
5: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
8: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act, Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση, ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
9: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
10: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
10: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
10: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
10: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
10: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
10: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
10: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
10: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
10: Πιο μπροστά.
11: Break FM 100,8.
12: www.breakfm.gr.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών και για σήμερα θα σου προτείνω το Beverly Hills Cop Axel F. Ο θρυλικός Eddie Murphy επιστρέφει στο ρόλο που τον έκανε παγκόσμιο στάρ, old school action comedy με ατάκες, νοσταλγία και την κλασική ενέργεια των 80s που λειτουργεί ακόμα απίστευτα καλά και σήμερα. Ιδανικό για όσους αγαπούν τις παλιές καλές κωμωδίες δράσης.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Δύο υπέροχες ώρες ολοκληρώθηκαν. Μαμά, βάλε το φαγητό να ζεσταθεί. Έρχομαι, βάλτε στο φούρνο μικροκυμάτων. Ξέρεις, τρία λεπτάκια. Μέτρα το χρόνο. Θέλω και ένα μισάωρο για να φτάσω στο σπίτι. Καλή δύναμη σε όλους σας. Αν πεινάτε, πάντα να φάτε αμέσως. Εάν νιστάζετε, να κοιμηθείτε. Εάν έχετε ακόμα μέλλον για το υπόλοιπο της ημέρας σας, καλό κουράγιο. Είστε επανειδή.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8
2: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Είναι πρωί και το όνειρό μου άργο σβήνει.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: 7.30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
3: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
4: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
3: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
4: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
3: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
7: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
8: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
7: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
9: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
10: Τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
11: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
12: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
13: corinthosnews.com. πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
14: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
15: Αποκλειστικά θέματα,
14: ρεπορτάζ,
15: συνεντεύξεις,
14: εκδηλώσεις,
15: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
14: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Κόρυφος News.
15: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
14: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
15: corinthosnews.com.
14: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
15: Συνεχίζουμε.
14: Πρώτοι στην ενημέρωση.
15: Πιο δυνατά.
14: Πιο αξιόπιστα.
15: Πιο μπροστά.
16: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο beach experience.
1: Στο απόλυτο beach experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: People have the power.
0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
5: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: ζητάς. Bye.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop στο καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Cocony Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10:30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Cocony Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάνα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές, 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια, 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία.
10: από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break FM 100,8.

0: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου.
6: Υπάρχω, κι όσο υπάρχεις, θα υπάρχω.
5: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
8: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
9: Την Δευτέρα, 29 Ιουνίου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Νεοχώρι Τρυπόλεως για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Νεοχώρι Τρυπόλεως τη Δευτέρα 29 Ιουνίου. Opening Act Ανδριάννα Αχιτζάνοβα. Προπόληση ticketservices.gr. Πληροφορίες 6945-9960-41.
10: Χορηγός επικοινωνίας Break FM.
0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
11: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
11: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
11: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
11: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
11: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
12: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
11: corinthosnews.com.
12: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
11: Συνεχίζουμε.
12: Πρώτοι στην ενημέρωση.
11: Πιο δυνατά.
12: Πιο αξιόπιστα.
11: Πιο μπροστά.
13: www.breakfm.gr.

0: τα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Θέλω να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι και να τα αφιερώσουμε στο άλλο μας μισό. Ξέρεις κάτι?

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: People have repower.
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ είσαι...

0: 10.30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop το καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
4: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
3: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
4: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
5: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
6: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
5: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
6: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.
2: Break FM 100,8.

0: και το πιο δυνατό beach party του καλοκαιριού είναι εδώ. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της, με τις πόλεις και τα χωριά της, με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια, στην πράσινη μετάβαση, στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ Συμμετοχών.

0: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
3: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: 11.30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: 12.100 χιλιόμετρα εναέριες γραμμές. 1.870 χιλιόμετρα υποβρύχια καλώδια. 6 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεις έως το 2029. Επενδύουμε στη διασύνδεση της Ελλάδας. Με τα νησιά της. Με τις πόλεις και τα χωριά της. Με τους γείτονές της. Μέσω της ΑΔΜΙΕΑ ΑΕ επενδύουμε στην ενεργειακή ασφάλεια. Στην πράσινη μετάβαση. Στην προσιτή ενέργεια για όλους. Επενδύουμε στο αύριο της ενέργειας. ΑΔΜΙΕ συμμετοχών.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
5: Μουσικό live, δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Coconi Beach Hotel στην παραλία Κογονίου.
6: Υπάρχω, κι όσο υπάρχεις θα υπάρχω.
5: Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Coconi Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
7: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
5: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: 8,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
2: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
2: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
2: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
2: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
2: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
1: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
2: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
2: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
2: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
2: Πιο μπροστά.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM, βράδυ Τετάρτης, και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική, όπως κάνουμε καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ριαλινίδου με το Σαφάρι, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή και Υποσυνείδητο. Έρχονται Νίκος Απέργης, Αυτά τα Χίλια, Απών Καντάδα, αλλά και η Έλλη Κοκκίνου με το Τι σου χρωστάω. Καλή μας διασκέδαση.

0: ακόμα.
1: Ήταν ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση, ενώ λίγο πριν Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα. Σε αυτό το σημείο θα σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980 19 29 51 στα Βέντο και Ευαγγελία για τη συνέχεια Γλυκό Μεθύση, αλλά και η Ιουλία Καλυμάνη με το Μεξόδεψες. Τα λέμε σε λίγο.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12.30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Μουσικό live δίπλα στο κύμα. Ο Πάνος Πετράκης στο Golden Sun Kokoni Beach Hotel στην παραλία Κοκονίου. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά μας υπόσχεται ο αγαπημένος μας Πάνος Πετράκης σε μια ακόμα live εμφάνιση. Αυτό το Σάββατο 13 Ιουνίου στις 10.30 το βράδυ στο παραθαλάσσιο Golden Sun Kokoni Beach Hotel. Ο Πάνος Πετράκης θα ερμηνεύσει αγαπημένες επιτυχίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο πάνω στο κύμα. Τη μουσική επένδυση της βραδιάς θα συμπληρώσει τα DEX η DJ Άννα Νικολάου.
5: Στα μονοπάτια του καημού, στη γεφυρά του στεναγμού, με κάνει μάνα μου.
4: Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το ποτό ή το φαγητό τους με θέα το απέραντο γαλάζιο. Για πληροφορίες και κρατήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6972 015 638.
6: Δώσε μου λιγάκι ουρανό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
7: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
7: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
7: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
7: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
7: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
7: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
7: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
7: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
7: Πιο μπροστά.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και μεταδίδουμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Παναγιώτη, Ηλίας Βρετός, Λάθος Σου, ενώ λίγο πριν Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό για τον Νίκο. Έρχεται αμέσως τώρα η Κατερίνα Λιόλιου με το λογαριασμό για τη Σοφία και αμέσως μετά η Ορδάνης Αγαπητός και Εξάρτηση για τον Μανώλη. Αυτή είναι

Εκεί ήταν ο Σταμάτης Γονίδης με το «Να γυρνούσες πίσω», μια επιλογή του Θεόφιλου, ενώ λίγο πριν «Άννα, Βύση και Αιγαίο» για τη Λία. Έρχονται αμέσως τώρα αγαπημένες επιτυχίες που ζητήσατε εσείς, μέχρι να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.

0: Η ώρα είναι μία. Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάρη, Γιώργος Σαμπάνης και Άγρια Θάλασσα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τον Κωνσταντίνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Φανής, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίκος Κουρκούλης, Τόσα δειλινά για τον Στέφανο.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης, βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάρη, Γιώργος Σαμπάνης και Άγρια Θάλασσα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τον Κωνσταντίνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Φανής, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίκος Κουρκούλης, Τόσα Δειλινά για τον Στέφανο.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Πάρη, Γιώργος Σαμπάνης και Άγρια Θάλασσα, ενώ λίγο πριν Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα για τον Κωνσταντίνο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η επιλογή της Φανής, Πέτρος Ιακωβίδης, Έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Νίκος Κουρκούλης, Τόσα δειλινά για τον Στέφανο.

Νύχτα στα FM.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Θέλεις να σε πλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

να σπάνε. Πάνος Σκιάμος, Ξέρεις Πολλούς, μία επιλογή του Λευτέρη, ενώ λίγο πριν η επιλογή του Τάσου, Γιώργος Μαζωνάκης και Επιπτώσεις. Σε αυτό το σημείο θα αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1877 ιδρύεται ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός με πρωτοβουλία της Βασίλισσας Όλγας και πρώτο πρόεδρο Ντο Μάρκο Ρενιέρη. Σαν σήμερα το 1915 ιδρύεται το Σώμα Ελληνίδων Προσκόπων, το οποίο αργότερα θα μετονομαστεί σε Σώμα Ελληνίδων Οδηγών. Σαν σήμερα το 1944 οι Ναζί κατακτητές καταστρέφουν το Δίστομο και σκοτώνουν 218 κατοίκους του. Σαν σήμερα το 1956 η κυβέρνηση Καραμαλή αποφασίζει την τουριστική αξιοποίηση του Λυκαβητού με την κατασκευή τελεφερίκ και πολυτελούς αναψυκτηρίου. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα, συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές και συγκεκριμένα με την επιλογή της Γεωργίας, Θοδωρής Φέρης και Είπες.

την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούσαμε παρέα τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη, την ίδια ώρα, στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

0: Νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: 2:30. Η νύχτα ηρεμεί, αλλά οι στιγμές στο Cocoon Beach Club μένουν αξέχαστες.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
0: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
0: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8.
5: Break FM 100,8.
4: www.breakfm.gr.